0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 31.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα. 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: 1931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Γιατί ακόμα σ' αγαπώ.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
0: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή, μαζί στο Nova 931, το ραδιόφωνο σου.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας, μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: Nova 931.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ.
1: που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Είναι του Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
28: Εάλλο. Παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους. Σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουν σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
27: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδίφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη, ο Κωνσταντίνος Φίλης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, του καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα. Είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν: θες να κάνεις και ένα διδακτορικό? Είπε: βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα? Είπε ο άνθρωπος: βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε, λέει, τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά, είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο, όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Θεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης. Πού τα θυμάται ο αφιλότιμος, πού τα θυμάται όλα? Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο. Κάθε πρωί, εκεί κάθε 8.30 ώρα, μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος. Μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας, ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς. Θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι φρουροί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού είναι τόσες ημέρες, ή μάλλον πού είναι από προχθές, όταν και ειδικότερα χθες, και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκες αυτό, θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς, φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης, δεύτερη φορά, θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν έχει καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
0: Τη δεύτερη φορά αριστερά. Πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Είναι ερώτημα αυτό.
27: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούγιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγα να πω, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε σε εκλογές, μη βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή, και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο καθένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του α, β, γ, δ ιδιότητες, και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραία ως εικόνα. Δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς, δηλαδή. Ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει, απ' άλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται, και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο. Πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί βασανίζουν εμένα. Έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω, βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο. Για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο-τού. Από ό,τι βλέπω, ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αν κατάλαβα, όχι κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ανησυχούν και στο New Beast, σε έναν άλλον ιστότοπο. Και από ό,τι είδα, προσπαθώντας να ψάξω να δω ποια από τις έγκριτες μεγάλες εφημερίδες, ρε παιδί μου, έχει δημοσιεύσει την ανατροπή στην ιστορία ο ΠΚΠ, βάζω μια άλλη Σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2, ερώτημα. Είναι Σκευωρία ή είναι, όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη? Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά. Μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουντζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή, όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Η εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη. Είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο. Τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης? Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που να έλεγε ότι είναι αθώη. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη. Πού είναι αυτό? Μήπως έφυγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες.
2: Αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως τις δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
27: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
2: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
27: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά? Μισό λεπτό, μου δίνει τα ίδια.
2: Εννοείται ποιους καλύπτει.
27: Τους υπουργούς και τους...
2: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη. Είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
27: Μάλιστα.
2: Έχει και κάποια άλλα. Κρατάει ρήξεις αφήξεις.
27: Ναι, ας πούμε για, να μην... για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα. Ναι.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
27: Guardian. Killgreece.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
24: Νόβα 9.31.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος.

0: Καφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόν σε πολυκατοικίες στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα.

0: Σας, ανεβείτε στο τρένο σας.
1: Καλημέρα λοιπόν, στο καλό να πάνε οι εκδρομές του τριημέρου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Και αρχίζουμε από την παραλία και ο Πειραιάς είχε κινήσει το πρωί, έφυγε αρκετός κόσμος. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το λιμάνι θα βρείτε πολλή κίνηση. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια πολλή κίνηση. Στο Σκαραμαγκά κυρίως στη Λεωφόρο Σχιστού. Και προσέξτε και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Άρη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να, μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
7: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστό σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox. Στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ, της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε, ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
0: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ? Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω, έχω χρόνο, δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας, θα το μελετήσω, δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που μπήκατε τους φέσκους, είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία, άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου. Ή της ανεπάρκειάς σου, το κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό. Πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως, υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε κανείς στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη περί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη. Ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στη βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχερόπουλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής. Μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει. Αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες για το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
8: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχερόπουλου. Η κυρία Τυχερόπουλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχερόπουλου λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά, που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα, και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου? Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει τη δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
9: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν, για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης, και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει? Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
0: Μάλιστα.
9: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ ο εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τι λέει? Μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία κατάσταση, έτσι? Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμασταν από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα ντρόνς από πάνω. Διαλυματάκι εδώ, παρακαλώ, δεύτερο. Είχα υποσχεθεί Νίκο Φιλιππίδη, αλλά ναι, είναι ο ίστρος, τι να κάνω σήμερα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε την Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής, η δεύτερη, και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, η τρίτη. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας, υπό κράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kielgreece.gr, οι πληροφορίες που σας αφορούν.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
17: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Θεέ, ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη. Μου λέει Νάσος Μπλοκ. Όχι, είμαι και εγώ μέσα. Όχι, καλημέρα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης. Θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και τις ανισότητες που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα, ωστόσο αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα το εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
1: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολύ.
21: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
22: Eco Green Energy.
21: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
22: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
21: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
22: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
21: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
22: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
21: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
23: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
24: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
25: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
24: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
25: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
24: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Και κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
28: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
27: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: ξυπνάει 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καλιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο ατουάτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουν της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στο παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες νέες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Αξιοσημείωτες είναι και σήμερα οι καθυστερήσεις που υφίστανται οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου, πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας, επί της ουσίας μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ομοίως, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχει και η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Ιεράς Οδού δηλαδή, πηγαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού είναι καλύτερη και βελτιώνεται βαθμιδών. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού πλέον έχουν πρόβλημα προς τον κόμβο Κηφισίας και μάλιστα το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει πρόβλημα μέχρι τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος παρασάγκης δρόμος είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή και δευτερευόντως η Πειραιός.

πάνω γλυκά στο παραμύθι μου. Και στα κρυφά η μοναξιά γλεντάει τη λύπη μου.

0: της ουσίας που διερευνήθηκε και ξεκαθάρισε χρόνια μετά. Και αθωώθηκαν φυσικά οι άνθρωποι όλοι γιατί πρώτη τοπερμία και πορεία
1: το είχαν. Για το βατοπέδι, αναφέρουμε στην ιστορία του βατοπέδι.
0: Ακριβώς. Ναι. Τότε όμως, οτιδήποτε λεγόταν εθεωρείτο θέσφατο. Και όχι μόνο εθεωρείτο θέσφατο, αλλά υπήρχαν και εργαλειακές προσεγγίσεις από μεγάλη μερίδα του τύπου, η οποία δεν ήθελε την κεντροδεξιά να ηγείται της χώρας. Και είχε κάνει μια περπεσμένη προσπάθεια. Αθρίστηκε στα λάθη τα δικά μας, γιατί και εμείς είχαμε κάνει μεγάλα λάθη εκείνη την περίοδο, ως κυβέρνηση εννοώ, και δημιούργησε αυτό το πράγμα. Πώς θα γινόταν αυτό? Έπρεπε να αποδομηθούν οι άνθρωποι που στηρίζαν την κυβέρνηση για να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Πρώτα αποδομή στους πυλώνες και μετά πέφτει η πολυκατοικία. Μέρος αυτής της ιστορίας ήταν και αυτό. Ναι. Αυτό μας ταλαιπώρησε βέβαια πολύ.
1: Και προσωπικά και οικογενειακά.
0: Προσωπικά,
1: έτσι,
0: οικογενειακά, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Αλλά ξέρετε κάτι.
1: Έφυγε άνθρωπος με αυτή την πίκρα.
0: Όχι μόνο.
1: Αναφέρομαι στον Αγγέλου.
0: Ο Αγγέλου, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι πέθαναν κατά τη διάρκεια της δίκης. Αναφέρομαι σε λειτουργούς, κρατικούς λειτουργούς, νομικό συμβούλιο του κράτους και άλλα. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Προχωρούμε. Πέρασαν τα χρόνια και ο Γιώργος Βουλγαράκης επανέρχεται, κυρίε και κύριοι. Γι' αυτό μιλώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εγώ τον παρακολουθώ. Εγώ σε βλέπω στην εκπομπή με τον στο One, με τον Ρενάτο Λέκα. Ναι. Κάνει μια αξιοπρόσεκτη δουλειά και όλοι μαζί σχολιάζεται. Κάνω συνήθως τον διάδρομό μου
0: και παίρνω και υλικό από σένα το πρωί.
1: Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι, σας παρακολουθώ και αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, και οπότε βλέπω λοιπόν ότι μπαίνεις μέσα, εκεί μέσα είναι και. Πώς το λένε, και πολύ καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, μπαίνεις με μια διάθεση να κάνεις το σχόλιο σου, αλλά με μια θέση ουδετερότητας, χωρίς φανατισμό, εννοώ των προηγούμενων νεανικών χρόνων. Γι' αυτό λέω για μια νεανική, για μια οριμότητα νεανικής, λοιπόν, χαρακτηριστικά σε μια ηλικία πια που έρχεται η οριμότητα.
0: Εδώ θέτεις τρία ζητήματα διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα που θέτεις είναι ότι ο φανατισμός είναι ίδιον των νεοφωτίστων. Αυτό το πράγμα το έχουν περάσει πολλά χρόνια πριν. Δεύτερον, κανείς δεν αμφισβητεί τι είμαι. Εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξέρω ο κόσμος αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ αποδέχομαι ή δικαιολογώ τα πάντα όλα τα οποία συμβαίνουν. Αντιθέτως, μέσα από μια προσέγγιση δική μου, νομίζω ότι μπορώ να λειτουργήσω και βελτιωτικά σε κάποια πράγματα από το δημόσιο λόγο μου, για όση αξία βέβαια έχει. Μπορεί και να μην έχει καμία. Το τρίτο, κοίταξε, λέγανε παλιά, να ακούς τους μεγάλους, κάτι ξέρουν. Τώρα το καταλαβαίνω εγώ. Βλέπω πράγματα τα οποία αν ήμουν, ας πούμε, 30 χρονών θα τα έκανα αλλιώς. Γι' αυτό και ξέρετε, ο Μέγας Τσόρτσιλ είχε πει ότι η πολιτική είναι το μόνο σπορ που δεν έχει ηλικία. Και πράγματι έτσι είναι.
1: Γιατί αυτό θα μας αποτελέσει αφορμή το να ακούς τους μεγάλους για να θα το κουβεντιάσουμε έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων. Τώρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είδα ότι προσφάτως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σε άρπαξε ο Θανάσης Μαυρίδης,
0: μπήκε
1: σε αρτογράφο στο Liberal. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό, διότι το Liberal είναι ένας ιστότοπο, μια εφημερίδα ιστοσελίδας ενώ διαδικτύου εξαιρετικά σοβαρή. Και η αφορμή για να έρθει ο κύριος Βουλγαράκης εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η έκδοση βιβλίου από τις εκδόσεις Athens Bookstore, τις οποίες διοικεί, τρέχει ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Που τον έχετε εδώ εσείς.
1: Και τον έχουμε και εμείς και είστε και στα σχόλια το βράδυ στο One. Με το βιβλίο λοιπόν του κυρίου Βουλγαράκη έχει τον τίτλο «Η τέχνη του δημόσιου λόγου». Public speaking,
0: ναι.
1: Και εδώ αναλύονται τεχνοκρατικά και εκπαιδευτικά τρόποι για το πώς πρέπει κάποιος να εκπαιδευτεί στο δημόσιο λόγο.
0: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα, είναι εκπληκτικό ότι η χώρα που γέννησε τη ρητορική δεν έχει ούτε ένα μάθημα σε κανένα επίπεδο διδασκαλίας που να αφορά τη ρητορική. Αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Έτσι. Το λέω γιατί, ας πούμε, σε ξένα πανεπιστήμια είναι βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές. Ό,τι σχολή για να κάνεις.
1: Εκπαίδευση.
0: Ναι. Γιατί ασφαλμένα υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι θέμα ταλέντου. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα ταλέντου. Αλλά το ταλέντο δεν σε πάει κάπου. Σε πάει σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα μαθαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει ταλέντο μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται ζητήματα στα οποία καλείται να είναι παρόν. Ας πούμε, ο φόβος του μικροφώνου. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τρέμουν. Έχει μετρηθεί από μεγάλα εργαστήρια της Αμερικής ότι ο φόβος μπροστά στο βήμα, στο πόντιουμ, είναι περίπου ίδιος με αυτόν που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πάει να κάνει μαγνητική τομογραφία με την υποψία ότι μπορεί να έχει κάτι πολύ κακό.
1: Προσωπικά ξεκίνησα από την γραπτή δημοσιογραφία,
0: ναι,
1: και όταν στον Sky της Παλίνης, μιλάω την περίοδο,
0: θα θυμάμαι πολύ καλά,
1: προ-αλαφουζική.
0: Θυμάμαι που καλύπτατε τις νεολαίες.
1: Μπράβο.
0: Που καλύπτατε τώρα.
1: Ναι. Εγώ ως ελεύθερος τύπος.
0: Ναι, όλα σε ελεύθερος τύπος. Επιβουδούρη.
1: Επιβουδούρη. Στα πρώτα, πολύ πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας. Όταν λοιπόν αργότερα στον Sky της πρώτης περίοδου, της ιδρύσεώς του, τότε ο Νάσος Αθανασίου ένα πρωί με έβαλε στο στούντιο, έκανα πίσω, φοβήθηκα.
0: Να.
1: Δηλαδή ένιωσα δέος, αυτό εννοώ φοβήθηκα. Ένιωσα δέος από όλο αυτό το πράγμα το οποίο. Και πολλοί λένε ότι το ταλέντο και η έμπνευση. Δεν υπάρχει έμπνευση με την έννοια αν δεν δουλεύεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι η έμπνευση. Κάθε μέρα κάνοντας το ίδιο πράγμα βρίσκεις καινούρια πράγματα και αυτό σημαίνει έμπνευση.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, η δημόσια ομιλία είναι πώς. Καταρχήν είναι πολλές μορφές ομιλιών. Δηλαδή είναι άλλη ομιλία που κάνεις για να ενημερώσεις, άλλη για να πείσεις, άλλη σε μια ειδική περίπτωση ας πούμε. Είναι άλλη ομιλία την οποία κάνεις για να αποδώσεις τιμές κάπου. Είναι πολλών ειδών οι ομιλίες. Και αντίστοιχα υπάρχουν και πολλών ειδών προσεγγίσεις για να γράψεις τις ομιλίες αυτές. Και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές για να μπορέσεις καταρχήν να καταλάβεις το ακροατήριο στο οποίο μιλάς, να έχεις μια διάδραση με βάση τα μάτια και την οπτική επαφή, να γράψεις ένα κείμενο που να είναι ενδιαφέρον και να το εκφέρεις με σωστό τρόπο. Λεκτικά και σωματικά. Όλο αυτό το βιβλίο το καλύπτει. Είναι το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που γίνει στην Ελλάδα για το θέμα αυτό. Αλλά στηρίζεται και σε βιωματικά στοιχεία. Γιατί
1: αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Πού εκπαιδεύτηκες εσύ,
0: αγαπητέ
1: Γιώργο Βουλγαράκη?
0: Ναι.
1: Πού εκπαιδεύτηκες? Στο αμφιθέατρο, στο πανεπιστήμιο, σε εποχές που είχες απέναντι ιδεολογικά αντιπάλους, να μην φας το γιαούρτι ως δεξιόπουλο.
0: Ακριβώς.
1: Και να μιλήσεις, να απευθυνθείς στους συμφοιτητές σου.
0: Όμως να πούμε για να το αποδώσουμε και αυτή την πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και κυρίως ο Παύλος Μπακογιάννης είχαν την ευφυΐα να καταλάβουν την περίοδο τα τέλη του 80 ότι άλλαζε ο τρόπος της προεκλογικής περίοδου. Μέχρι τότε θυμίζω υπήρχαν κομματάρχες, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, καφενεία κτλ. Δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωση, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Είχε γίνει μια απόπειρα του 1984 και το αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη. Λίγα πράγματα. Τότε λοιπόν έφεραν ένα επικοινωνιολόγο από την Αμερική, τον οποίον είχε καταγγείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου από το Σύνταγμα και έλεγε ότι οι επικοινωνιολόγοι του λεωφόρου Μάντισον που έρχονταν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
1: Αυτός έτσι λοιπόν κατηγορήθηκε ο Μητσοτάκης ότι είχε έναν άλλον επικοινωνιολόγο την πρώτη τετραετία.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτός μας έκανε ένα ταχύριθμο σεμινάριο σε πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε.
1: Πόσο προβλέψιν είναι ο τόπος μας προβλέψιμος? Να κατηγορούνται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι βγάζουν ψεύτικα στοιχεία. Τα ίδια και τα ίδια, μια μιζέρια επαναλαμβανόμενη.
0: Τότε λοιπόν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το σνόμπαραν αυτό. Γιατί του λέω σιγά μου πει τώρα ο Αμερικάνος πώς θα πάω να μιλήσω εγώ, ας πούμε, στη Φωκίδα. Και όμως ξεχώρισε ο περίφημος Dr. Glick. Δεν υπάρχει πλέον. Κάποιους ανθρώπους, τον Κώστα τον Καραμαλή, εμένα, τον Ανδριανόπουλο, τον Ανδρέα, διάφορους εμπασχετός, και είπε ότι όσοι θέλετε, ελάτε στην Αμερική για να σας εκπαιδεύσουμε καλύτερα. Εγώ παρότι οι σπουδές μου. Ναι, βέβαια. Παρότι οι σπουδές μου είναι, όπως ξέρεις, νομικά και οικονομικά, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά μου είναι όλα αυτά. Εγώ μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που είδα, γιατί ανακαλύφθηκε ένας νέος κόσμος μπροστά μου. Και άρχισα από τότε να παρακολουθώ, να προσπαθώ να βελτιώνομαι. Δεν υπήρχε βιβλιογραφία στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποιος να μου πει. Το μόνο που υπήρχε είναι αυτό το media training που κάνετε εσείς, δηλαδή εκπαίδευση στα μέσα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα εγώ πιο πολύ για μένα να μαζεύω υλικό. Όταν κάποια στιγμή είχα μαζέψει άπειρο υλικό, λέω τώρα αυτό κάτι πρέπει να το κάνω. Δεν ξεκίνησα να πω μια μέρα, εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Προέκυψε το βιβλίο. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την έννοια ότι μου το έχουν ζητήσει ήδη από 3 μεταπτυχιακά τμήματα να το διδάσκουν, γιατί έχει επιστημονικό υπόβαθρο.
1: Να πω ότι στην ενδιάμεση αυτή περίοδο που απομακρύνθηκες από την πολιτική, ότι είσαι στο πανεπιστήμιο και διδάσκεις.
0: Ναι, και διδάσκω και είμαι και μεταδιδακτορικός ηγούμενος μιας μεταδιδακτορικής έρευνας στη νομική της Θεσσαλονίκης. Μ' άρεσε πάντα αυτός ο χώρος. Όμως υπήρχε τα συμβίβαστα και δεν μπορούσα να το κάνω παλαιότερα. Εν πάση όμως περιπτώσει, θέλω να πω ότι μου το έχουν ζητήσει από 3 μεταπτυχιακά να το διδάσκουν, να είναι προτινόμενη βιβλιογραφία.
1: Το ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, Γιώργου Βουλγαράκη, τέχνη του δημόσιου λόγου, public speaking, ο υπότιτλος Athens Bookstore Publications. Είναι του
0: να
1: Γιώργου
0: Μουρούτη
1: ο εκδοτικός οίκος.
0: Να πω ότι μέσα αναλύονται ελληνικές ομιλίες, ας πούμε. Έχω συμπεριλάβει τον επικίνδυνο λόγο που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην κόρη του Λένα, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός. Εγώ ήταν ό,τι συγκλονιστικότερο είχα ακούσει στη ζωή μου. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να λέει ότι ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε 35 χρόνια να ζήσω με αυτό το παιδί. Η συνήθις διατύπωση θα ήταν γιατί Θεέ μου έγινε σε μένα. Και το αναλύω αυτό με βάση τις αρχές της ρητορικής. Μια που μιλάμε για επικίνδυνους, αναφέρομαι στον επικίνδυνο λόγο που έβγαλε ο Steve Jobs για τον εαυτό του στο Stanford στην αποφύτιση των φοιτητών.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια ραπτόπουλο άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50

0: κατάστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931.
5: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Βρέθηκε στη Λευκάδα που αλείς. Ο κύριος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό, είχε συνομιλία για το θέμα με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
11: Ανασυντάσσονται οι συμπολίτες μας, γι' αυτό έχει βελτιωθεί η κίνηση. Μετά τις 12-12.30 θα αρχίσουν να φεύγουν, να εκδράμουν για το τριήμερο. Ο μόνος δρόμος που έχει πραγματικά μποτιλιάρισμα ισχυρό είναι η άνοδος της Κηφισού αυτή τη στιγμή από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Λιγότερη κίνηση στο Σκαραμαγκά, η Αττική οδός βελτιώνεται, το κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, ο Πειραιάς και αυτός βελτιώνεται, μόνο η παραλιακή εδώ στη γειτονιά μας έχει κίνηση προς το λιμάνι.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον.

0: σας, στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηκά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι μαζί μας είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης. Προσέξτε, ο Γιώργος Βουλγαράκης προσεκλημένος, αλλά θα γίνει τακτικός από ό,τι φαίνεται. Τον βλέπω τώρα, ετοιμάζεται, το έχω καταλήξει στο μυαλό μου. Με αφορμή το βιβλίο του «Η τέχνη του δημόσιου λόγου, Public Speaking», ο υπότιτλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα προσέξτε, με αφορμή από το βιβλίο έχω να σας πω ένα ακόμη βιβλίο και δεν θα τέλος για σήμερα με τα βιβλία. Μετά το μεγαλειώδες έργο του Φερνάν Μπροντέλ, αυτού του περίφημου Γάλλου ιστορικού για τη Μεσόγειο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά που περιγράφει τη Μεσόγειο στην κοιτίδα από την οποία γεννιέται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, κορυφαίο, μνημειώδες έργο, ο Μπροντέλ έφυγε το 1985. Μου εστάλει χθες από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, βιβλίο του Ρόμπερτ Κάπλαν με τίτλο «Αδριατική. Πολυφωνία πολιτισμών στο τέλος της εποχής μας». Τη μετάφραση έκανε ο Αντώνης Καλοκύρης. Τρελαίνομαι με αυτά τα βιβλία, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, που συγκεντρώνουν ύλη και μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα μέσα από ένα θέμα από ανθρώπους που ξέρουν να το χειριστούν τώρα. Γιατί δεν μπορώ την κατάτμηση, θέλω συνολικά πράγματα. Αυτά γουστάρω.
4: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ρομαντικό τώρα.
3: Ναι.
4: Εγώ καταρχήν, απολογούμε για αυτό, δεν μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Μ' αρέσει να μυρίζω το βιβλίο και μ' αρέσει και να το σημειώνω το βιβλίο. Γιατί μπορώ να γυρίζω πίσω τις σελίδες του βιβλίου.
3: Εάν θυμάστε
4: η συσκευή, μας τώρα...
3: την κόκκινη συσκευή τηλεφώνου στο περίπτερο, είστε του περασμένου αιώνα. Έτσι, κύριε Βουλγαράκη.
4: Και το μηδέν πέραμε. Πέραμε για το μηδέν.
3: Οπότε γι' αυτό μας αρέσει η μυρωδιά του χαρτιού. Είμαστε παλιοί άνθρωποι εμείς.
4: Όριμοι.
3: Ναι, λοιπόν, ο Γιώργος Βουλγαράκης, κυρίες και κύριοι, στην μετά. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή μάλλον νεανικής οριμότητας, είναι τώρα, σχολιάζει την επικαιρότητα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το βιβλίο. Δεν έχετε ακούσει πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Θα του δοθεί η ευκαιρία να το στις καθόδους που θα κάνει στο νέο Φάληρο θα μας δίνει αφορμές το βιβλίο. Αλλά ποιο μήνυμα πήρες για το βιβλίο?
4: Αυτή από τον πατέρα Συνοδεινό.
3: Ναι, γιατί είπες προηγουμένως ότι στην Ελλάδα δεν διδάσκεται η ρητορική επιστήμη.
4: Ο οποίος πατέρας Συνοδεινός λοιπόν μου είπε ότι στη θεολογική σχολή διδαχτήκαμε τον τρόπο ομιλίας.
3: Ναι.
4: Και πραγματικά η ομιλία από άμβονος για να μπορέσει να κρατήσει ανθρώπους είναι εξαιρετικά σημαντική. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τρόπος που διδάσκομαι την αρχαία ελληνική γραμματεία, είτε αυτή είναι θρησκευτική είτε άλλη στην Ελλάδα, είναι παντελώς αποτυχημένος. Αυτό φάνηκε όταν τώρα ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν, με τον Κόλπο, με τον Ορμούς κτλ. Επανήλθε στη δημοσιότητα ο Θουκυδίδης με το διάλογο των Μιλίων. Και όλοι ανακαλύψαν αυτοί που δεν το ήξεραν, πόσο επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί χιλιάδες χρόνια πριν και τα οποία εμείς στο σχολείο τα περνάγαμε για μαθήματα να πάρουμε το βαθμό μας. Αντί να μας πούνε, ξέρετε κάτι, παιδιά.
3: Ποιο είναι το νόημα
4: αυτό? Αυτό είναι το νόημα. Ο Θουκυδίδης τι λέει? Αθηναϊκή Συμμαχία εξεβίασε την Μήλο και τους είπε: ή μαζί μας ή θα σας φάμε. Δηλαδή, ο δυνατός προχωράει μέχρι εκεί που τον παίρνει και ο αδύναμος αντιστέκεται μέχρι εκεί που μπορεί. Αυτό γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Είναι αυτό που λέμε real politik. Ναι.
3: Τι είπε όμως και ο Σι στον Τραμπ, ότι μην το τσιτώνεις το πράγμα, μην φτάσουμε στο τέλος να σκοτωθούμε. Ποιος το είπε αυτό? Ο Θουκυδίδης.
4: Συμφωνώ.
3: Και έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση η Καθημερινή την περασμένη εβδομάδα.
4: Την πήρα, το είδα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, το λέω για το κοινό, ότι αν διαβάζουμε και κάπου και καμία εφημερίδα και κανένα βιβλίο.
4: Εννοείται. Και επίσης να πω το εξής. Τη Δευτέρα είναι τα Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει ο Θεός. Να το πούμε γι' αυτό. Να μας φωτίσει ο Θεός.
3: Ειδικότερα εμάς που είμαστε του πνεύματος. Είσαι και σε ένα επάγγελμα που είναι το πνεύμα, αλλά δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρει ελληνικά. Δυστυχώς δεν ξέρει. Και αυτό είναι παρα... Εγώ δεν φανταζόμουν, και το επαναλαμβάνω διαρκώς αυτό, δεν φανταζόμουν ότι στην ίδια τη ζωή, στο διάβα τη ζωή, δόξα τω Θεώ να έχουμε, να έχουμε υγεία και να προχωρούμε, θα φαινόταν το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα στην εκπαίδευση αποτυχημένων επιλογών και της περίοδου λίγο πριν το 80 και μετά το 80, μιλάω και για την κυβέρνηση Ράλη και για την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα φτάνει να φαίνεται ότι το μεγάλο έλλειμμα της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή να έρχονται παιδιά στο πανεπιστήμιο που δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά και ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και κείμενα στα ελληνικά.
4: Θα σου κάνω μια προσωπική εξομολόγηση.
3: Επειδή έχεις επαφή με φοιτητές.
4: Δεν σου μιλήσω ως καθηγητής, θα σου μιλήσω ως πατέρας. Η μικρή μου κόρη, έχω 4 παιδιά. Αν οι ακροατές το έχω 4 παιδιά. Η μικρή μου κόρη λοιπόν πριν από 3 χρόνια, 4
3: χρόνια. Τα χαίρεσαι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ότι είχα πάνω από όλα. Και όπως και τα εγγόνια σου.
4: Ευχαριστώ πολύ. Η μικρή μου κόρη λοιπόν μπήκε αστυνομική. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια, μπήκε αστυνομική Αθηνών, την οποία τελειώνει τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε όταν μπήκε αστυνομική, άρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν διαβαστερό, έτσι, ήταν καλή μαθήτρια. Ήταν τα ελληνικά, δεν μπορούσε να καταλάβει τα ελληνικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά που διάβαζε στα βιβλία της νομικής, γιατί χρησιμοποιούσαν λέξεις πραγματικά ελληνικές. Ας πούμε έλεγε δουλεία διόδου. Και μου έλεγε η μπαμπά, τι σημαίνει, είναι δούλος ο άνθρωπος. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ αυτό αποδεικνύεται από ένα πράγμα. Όταν τελειώνει το σχολείο παίρνουν όλοι 20. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό. Εμείς για να πέραμε 15-16, κάναμε αγώνα.
3: Να λοιπόν που η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 7 χρόνια δεν τόλμησε. Ξέρω τώρα, ενοχλώ, μπορεί να ενοχλήσω και την ίνη υπουργό και την προηγούμενη.
4: Έχει κάνει παρεμβάσεις όμως.
3: Δεν λέω ότι δεν έγινε παρεμβάσεις. Την ουσία, οι παρεμβάσεις έγιναν φοβικές παρεμβάσεις. Αυτόν τον φόβο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει αυτή η κεντροδεξιά, φίλε Γιώργο. Αυτόν τον φόβο, την αγωνία. Την είχατε κι εσείς ως κυβέρνηση Καραμαλή. Ο Καραμαλής αδικήθηκε, παρότι στα χέρια του έσκασε η οικονομία, αλλά αδικήθηκε από τι. Πρώτα απ' όλα, αδίκησε τον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε άλλη στιγμή. Επειδή δεν μίλησε με αυτή την έννοια, αδίκησε τον εαυτό του. Αλλά όταν έπαιρνε το εύκολο δανεικό χρήμα λόγω ευρώ και το μοίραζε σε συντάξεις, σε προσλήψεις από εδώ και από εκεί, καθόταν και τους άκουγε όλη αυτή την αριστερίλα, την πασοκύλα και την αριστερίλα που του λέγε λίγα μας δίνεις. Δηλαδή αυτή η κεντροδεξιά τόσο φόβο ρε παιδί μου.
4: Όχι, κοίταξε, όλο το πολιτικό σύστημα άρχισε το πολιτικό στριπτής εντός εισαγωγικών η λέξη από το 89 και μετά. Τότε η Ελλάς πασοκοποιήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πασοκοποιηθήκαμε έρημο.
3: Όλοι φυσικά. Όλοι και η Νέα Δημοκρατία πήγε αυτό, μπήκε σε αυτό το λούχι.
4: Μέχρι τότε υπήρχε ένα συντεταγμένο κράτος, υπήρχαν γενικοί διευθυντές στα σχολεία που αναφέρθηκες, επιθεωρητές, καταργήθηκαν αυτοί όλοι. Πάρθηκαν αποφάσεις εξισωτικές προς τα κάτω. Οπότε ο εύκολος τρόπος, ας πούμε, θεωρήθηκε μαγιά. Ενώ το δύσκολος τρόπος ήταν, ας πούμε, ο Σπασίκλας, ο Καΐλας κτλ. Και τότε ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι. Το κόλπο είναι το καθιερωμένο και το καλό.
3: Πόσες γενιές διαμορφώθηκαν έτσι από τότε?
4: Όλες. Ημών των ιδίων. Μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να πω το εξής. Στην πολιτική υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο διακρίνει και τον πολιτικό, τον πολιτικά διάρρη. Ο πολιτικός χρόνος με τον πραγματικό δεν συμπίπτει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ γίνομαι αυτοαναφορικός, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές μας, θα το πω όμως γιατί έτσι που το καταλαβαίνω. Υπέγραψα την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά στην Κόσκο. Τα ωφέλη αυτής της παραχώρησης εγώ προσωπικά δεν τα εισέπραξα ποτέ. Είχα όμως συνείδηση ότι αυτό που κάνω είναι καλό για τη χώρα.
3: Αντιθέτως έφυγες μέσα με φτύσιμο.
4: Πάλι να με κάψουν σαν το κουνέλι στον Πειραιά, τι λέμε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω το εξής. Ότι όταν παράγεις πολιτική, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εισπράξεις και αυτό που κάνεις. Θα το εισπράξουν άλλες γενιές που μπορεί για να μην σε θυμούνται. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος Γιάννης ο Κεφαλογιάννης είχε κάνει το ΕΚΑΒ. Ποιος το θυμάται, κανένας. Ή ξέρω εγώ, είχαν κάνει ας πούμε. Να μην πω. Ναι. Θα χαθούμε άμεσα να τα λέω. Αυτό τι σηματοδοτεί και ποια είναι η διαφορά του. Ο πολιτικάνης σου λέει, άκουσε, είναι οι επόμενες εκλογές. Τα ψηφαλάκια μου. Θα κατεβώ εγώ στα Πετράλουνα, θα κατεβώ, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη. Πώς είχα πάρει? Είχα πάρει 2.000 ευρώ. Τώρα στο 3.500. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό που φαίνεται εκείνη τη στιγμή και εξαργυρώνεται. Ο πολιτικός τι θα πει? Εγώ έχω πάει σε ένα υπουργείο. Συνομιλώ με την ιστορία. Έχω πίσω μου και μπροστά μου το ελληνικό έθνος και πρέπει να πάω κάπου παραπέρα. Και ας μην με θυμούνται. Όταν έβαζε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, στην ΕΟΚ, τότε, στην ΕΟΚ, είχε καεί το πελεκούδι. Μας έλεγαν προδότες, μας έλεγαν να μην στα θυμίσω, τα θυμάσαι.
3: Η επιχειρηματική τάξη ήταν στις καρέκλες πάνω και λέει θα μας καταστρέψει. Η επιχειρηματική τάξη. Αύριο, αν στο ΕΟΚ να το. Η επιχειρηματική τάξη. Εκείνη την συγκέντρωση στο Χίλτον. Στην αίθουσα την κεντρική του Χίλτον που ήταν πάνω στο τραπέζι, οι βιομηχανοί της εποχής και του λέγανε θα μας καταστρέψουν, μας βάζει στην Ευρώπη.
4: Και όχι μόνο αυτό, ότι διασπαθεί το δημόσιο χρήμα, ότι κάνει στη Συγκρού προκειμένου να έρθουν οι ηγέτες να πάνε να απογράψουν στο Ζάπιο, όπου η Συγκρού τότε ήταν ας πούμε χωματόδρομος εντός εισαγωγικών. Δεν το προλάβαμε, αλλά το ζήσαμε. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι ο Καραμαλής συνομιλούσε με την ιστορία εκείνη την περίοδο. Και οι ηγέτες αυτής του διαμετρήματος έχουν συνείδηση της επιδροής και της επιδραστικότητά τους. Ο πολιτικάντης δεν το έχει αυτό. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Αναφέρομαι στην παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας που θα αποφασίσει να παρέμβει στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να έχει συνείδηση ότι αυτό που θα κάνει θα αποδώσει πολλές γενιές μετά. Εάν κάνει καλό, θα αποδώσει θετικά. Αν κάνει κακό, θα αποδώσει αρνητικά.
3: Ποιος θα πάρει την ευθύνη όμως, αν είναι πολιτικός καριέρας, ότι αυτό μπορεί να τον καταστρέψει κιόλας?
4: Υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να το κάνουν.
3: Μήπως δηλαδή χρειάζεται, για να έρθω στο ζουμί, μήπως χρειάζονται κάποιες εφεδρίες σε μερικά πράγματα που, επειδή δεν υπάρχει σύμπνοια, δεν θα έρθει η αντιπολίτευση να συνενέσει στο ότι η μέση εκπαίδευση είναι προβληματική και ότι πρέπει να αξιολογηθούν σοβαρά οι καθηγητές, να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, να αλλάξουμε τα μοντέλα και ό,τι πρέπει να γίνει. Δεν θα το πω εγώ τι είναι αυτό, ξέρουν αυτοί που πρέπει, τι πρέπει να κάνουν. Αυτό όμως δεν θα βρει σύμπνοια πολιτική. Ωραία. Μήπως λοιπόν πρέπει να έρθουν κάποιες εφεδρίες που θα πούν, παιδιά, εγώ δεν θα πάω. Δηλαδή, τώρα έχω εσένα μπροστά μου, μπορώ να βρω και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι το πρόβλημα αναφορικό για να κάνουμε εδώ φιλοφρονήσω ένα τον άλλον. Δεν είναι και αυτό το ζήτημα. Να έρθουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη την ψήφο. Λοιπόν, δηλαδή να το κάνουν αδιαφορώντας αν θα είναι βουλευτές στην επόμενη τετραετία.
4: Ας πω ένα μυστικό τώρα που μιλάμε δυο μας εδώ πέρα.
3: Δεν μας ακούει
4: κανένας. Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής και προχωράει και εκλέγεται και επανεκλέγεται και επανεκλέγεται, θεωρεί ότι τα πράγματα έτσι είναι στη ζωή. Ο υποφαινόμενος. Προφανώς κάποια στιγμή καβάλει στο καλάμι, όπως όλος ο κόσμος. Διότι όταν πηγαίνει και σου λένε υπουργέ μου, αρχηγέ μου, αυτό, σου φιλάνε τα χέρια, κάνεις ένα ρουσφέτη και σ' αγαπάνε κτλ. Λες, μεγάλε, ποιος
3: είναι? Εγώ είμαι.
4: Εγώ είμαι εδώ. Ελετάσαι μου. Το κράτος είναι δικό μου. Έτσι λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να πολύ χαίρο, ξέρεις γιατί, Άρη? Γιατί ως υπουργός σε πολύ μικρή ηλικία ρύθμιζα ζωές, αλλά στη συνέχεια ως πολίτης είδα πώς μου ρυθμίζεται η ζωή μου από υπουργούς. Και μπορώ να καταλάβω με διαφορετική ανάγνωση, ίσως για αυτό που λέω είναι λίγο ενδιαφέρον, ότι πολλά πράγματα γίνονται υπό την επίρρεια αυτής της μέθης, της πολιτικής μέθης, της εικόνας που έχει ο άλλος στο μυαλό του, όχι της εικόνας που έχει ο κόσμος για αυτόν. Επομένως, θερμή παράκληση στους βουλευτές, το πιο παράξενο άλογο είναι το καλάμι. Είναι χρήσιμο κάποια στιγμή να αφήνουν το καλάμι στην άκρη, να μιλάνε με κανέναν άνθρωπο που είναι γιωμένο.
3: Θα έκανα διάλειμμα, αλλά δεν θα το κάνω, διότι τώρα το επόμενο είναι αυτό που δεν έχω πει. Είναι το εξής.
4: Είπα το μυστικό μου πάντως.
3: Πιάσαμε τους βουλευτές. Μισό λεπτό, πιάσαμε τους βουλευτές. Μήπως αιτία όλης αυτής της κριτικής, την οποία δέχεται ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ο Μητσοτάκης, από τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, είναι ακριβώς το ότι κάνει το ίδιο έναντι των παλαιότερων, των δημογερόντων και των σοφών της παρατάξεως? Θα έπρεπε να τους συμπεριφερθεί αλλιώς, ναι ή όχι?
4: Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπή ειδικά γι' αυτό.
3: Βεβαίως, εννοείται.
4: Γιατί
3: θα πρόσεξε, το συζητήσουμε όλα.
4: Η πολιτική ενσωμάτωση, εγώ πάντα πίστευα στην όσμωση, Άρη μου. Δεν μπορείς να προχωρήσεις θεωρώντας ότι το κόμμα ξεκινάει από σένα. Αλλά δεν μπορείς και να εμένεις σε πράγματα που υπήρχαν στο κόμμα και κάποια στιγμή έκλεισαν τον κύκλο τους. Και πρέπει να ανοίξει και το χώρο για τη νέα γενιά. Αυτά είναι μία παράμετρος, είναι μία εξίσωση, να μιλήσω παρότι δικηγόρος λίγο οικονομοτεχνικά, την οποία πρέπει κανένα στο μυαλό του.
3: Πρέπει να τα δεχτούν άρα και οι δύο πλευρές.
4: Εννοείται πρέπει να τα δεχτούν.
3: Με υποχωρήσεις. Να δεχτεί ο κυβερνών ότι έχει απέναντί τους παλιούς και οι παλιοί να δεχτούν ότι δεν μπορεί να είναι μονίμως αυτοί. Πρέπει να πούν τη γνώμη τους, αλλά θα κυβερνήσει ο άλλος όμως.
4: Άρα μου κάθεσε, όλα τα πράγματα σου κάνουν κύκλους. Κάνεις τον κύκλο σου, γίνεσαι, ξέρω εγώ, παίρνεις μια κορυφαία θέση, γίνεσαι, ξέρω εγώ, υπουργός, πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι γίνεσαι. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να προχωρήσει η ζωή. Όμως, καλό είναι και αυτοί οι οποίοι εκείνη τη στιγμή διαχειρίζονται τα πράγματα, αφενός να καταλάβουν ότι ισχύει μια αρχή. Εκεί που είσαι ήμουνα και που είμαι φάρτης.
3: Το έλεγε η γιαγιά μου πριν από 30 χρόνια και τη θυμάμαι όσο μια χαρακτηριστική στιγμή που τώρα οι ηλικίες, ξέρεις, είναι
4: θέλω λοιπόν να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς συμβαίνει όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί ξαφνικά και αποκτούν σοφία, ενώ όταν είναι εν ενεργεία πρωθυπουργοί βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά? Μπορεί να το εξηγήσει αυτό.
3: Η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εξής. Πώς γίνεται να έχουν ακολουθήσει την ίδια τακτική στην Τουρκία, προς την Τουρκία, και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στην αρχή και ο Σαμαράς, αλλά τώρα τους στέει ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά?
4: Αυτό είναι μια άλλη παθογένεια.
3: Θέλω πραγματικά θέλω να καταλάβεις. Αυτό έχει και πολιτικά, έχει και αντίφαση μέσα του. Δηλαδή το βρίσκω και πολιτικά ανεπαρκές. Μπορεί να πεις, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Εγώ το βρίσκω πολύ ανθρώπινο αυτό. Να πω, ρε φίλε Βουλγαράκη, δεν σε γουστάρω. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Μου επιτρέπει να σου
3: αυτό
4: πω
3: είναι πολύ ανθρώπινο. Ή το πεις εσύ για μένα, ας πούμε.
4: Όχι, άρα, θα σου πω εγώ ειλικρινά. Εμένα ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο μου είναι παγερός αδιάφορος. Ως πρωθυπουργός με ενδιαφέρει εξαιρετικά. Γιατί ο Μητσοτάκης ρυθμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να μην έπινα ποτέ καφέ με τον άνθρωπο αυτό εγώ. Ποτέ.
3: Σωστό. Αλλά πολύ σωστό. Είμαι στην ίδια σχολή. Στην
4: μέρη μου. Εγώ, ο Μητσοτάκης, έχω πρωθυπουργό. Θέλω δεν θέλω. Μ' αρέσει δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι ο πρωθυπουργός. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτόν παρακολουθώ. Αυτό ρυθμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να πει το Βουλγαράκι το σκίσω.
3: Μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι αυτό είναι ο καλύτερο αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
3: Υπάρχει και αυτό.
4: Αυτό, ναι,
3: αυτό και σε επόμενη εκπομπή.
4: Ναι, αλλά ως πρόσωπο, εδώ έχουμε μπερδέψει το εξής. Εσύ μπορεί να μου κουστάρει το Βουλγαράκι. Να το θεωρεί, ξέρω εγώ, αλήτη αυτό. Εντάξει. Όταν ο Βουλγαράκι όμως έχει μια θέση θεσμική, δεν συζητά. Δεν πρέπει να μπερδεύει το πρόσωπο του ανδρός με τον τίτλο που κατέχει. Γιατί εκεί μπερδεύουν τα πράγματα μετά.
3: Πάμε το πρώτο διάλειμμα. Δεν θα έχουμε ούτε δευτερόλεπτο, αλλά ένα γεια θα το προλάβουμε.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
10: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
11: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
12: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
19: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
21: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
23: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
23: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
26: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
25: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
27: χρέωση. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
28: Εξετάσεις στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστοτόπου Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
29: Γιατρέ μου.
30: Πείτε μου.
29: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
29: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
28: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
29: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
29: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
29: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
29: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 100.3. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026, η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα, των Πανελλαδικών, ξεκίνησαν σήμερα, και των μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-48-00-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο, σαν σήμερα, 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι Λίβερπουλ εναντίον Ιουβέντους που πνιγήκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξαν στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζαέτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο αλλά και μετά ως κουαρτέτο όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Βάνς δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Είμαστε εκείνη τη δήλωση, την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου, θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και report. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή. Πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας τριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου, στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε, αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη προ των πριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί, έστω και εκ του ασφαλούς, μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπη το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς. Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία, που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές, για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην α ή β κατάσταση το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μια νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά. Ναι.
1: Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό ελέγχου του στενού του Ορμούς.
1: Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
2: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω για πραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση. Είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο. Όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
2: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
2: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και στη όλο το Παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλως στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και της αποδυνάμωσης των Χούθη στην Ιεμένη. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή.
1: Ναι.
2: Που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχεις στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχεις την ανατροπή του ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
2: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι.
2: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
2: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση.
1: Ναι.
2: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και
0: ναι,
2: τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου να εξάγουν την ενέργειά τους.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας. Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας. Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.
0: Απαριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτή τη αντιπαράθεση και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
2: Ακριβώς. Γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος στο ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 κατοικοί. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Φυσικά 100,3 ημερολόγιο Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Έκθεση γράφουν τώρα που μιλάμε. 8.30 ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Αλλά όπως κάθε χρόνο, και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός, οι σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά, κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από

0: μεθ' επόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου. Πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Μπαμπινιώτη. Συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ. Μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι. Όχι εξετάσεις, αλλά το σχολείο. Καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και είναι επιπλέον η δυσπιστία της κοινωνίας που αντί να μειώνεται με τα χρόνια μεγαλώνει απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικότητα, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις, γινόταν το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 80 κάτι ήταν 65% το ποσοστό των μαθητών του Λυκείου που πήγαιναν φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum. Είναι μια σύμπτωση σήμερα. Έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum. Σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση, μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος. Είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: ημερολόγιο. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί. Σαν σήμερα το 1997, ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτη μάρτυρα είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Whole Lotta Love. Άσχετο, μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον αδίκησα τον κύριο Παμπινιώτη, δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλου προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θοδωρός Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσούλη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλαιο. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής DeepMind της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, ένας από τους 3-4 μεγάλους πρωταγωνιστές, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, εννοώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύνια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: Μπορεί να ξαναχωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι. Είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς δίνουν και δεν μ' ακούνε. Τη θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις, δηλαδή στο σπίτι του Sam Altman της OpenAI έχουν πετάξει 3 φορές βόμβες Μολότοφ, άνθρωποι οι οποίοι μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες τώρα πριν λίγες μέρες μέρες πήγε ένας, ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται?
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά, πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και, ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας μερικά χρόνια για να συμβεί. Ναι. Στον αναπτυγμένο κόσμο θα έρθουν μεγάλες ανατροπές. Στον αναπτυσσόμενο όμως δεν θα δείτε το ίδιο κίνημα και προπαντός στην Κίνα δεν θα το δείτε, και αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να σταματήσει η κούρσα.
0: Αν μιλήσουμε γενικά, και εδώ που τα λέμε και το βιβλίο σας κάπου εκεί οδηγεί τη σκέψη, αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον απίστευτο πλούτο, παραγωγή απίστευτου πλούτου, με μεγάλη ανισότητα στην διανομή του, και βέβαια υποκατάσταση της εργασίας από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς. Δηλαδή άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή εν πάση περιπτώσει σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι ότι θα υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ πολύ λιγότερες. Και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε ας πούμε φως στις πόλεις. Το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο στο επάγγελμα χ που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος, και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο στα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι. Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά, εννοώ, αυτή τη μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί, όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή τη καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό, και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα σε αυτή την κρίση πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς Είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια παθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Ναι. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
0: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
1: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στην στα βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

κουβέντα. Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει η Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά? Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλημέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει. Οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί. Οι θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές. Θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας προσφέρουν την ευκαιρία να δείτε παραστάσεις σπουδαίες του φετινού καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard. Κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε εσείς μια διπλή πρόσκληση. Και αν θέλετε να ανανεώσετε ή να κάνετε μια καινούργια ασφάλιση στο καινούργιο παλιό αυτοκίνητό σας, cosmoteinsurance.gr, 19 ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, συγκρίνετε τα προγράμματά τους και διαλέγετε αυτό που θέλετε. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια. Καλή σας μέρα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
4: Νόβα 931.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
15: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
16: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη από το Nova 931 και το Στέφανο Στεφανόπουλο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στην ενημερωτική παρέα από το αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931. Όπου και σας βρίσκονται και κάνετε, το ημερολόγιο δείχνει 29 Μαΐου του 2026. Να ευχηθούμε ένα καλό ξεκίνημα που είχαν σήμερα με το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Κουράγιο, ψυχραιμία και αυτοσυγκέντρωση. Να πούμε ότι σαν σήμερα ένα σημαντικό γεγονός ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, 29 Μαΐου. Μια αποφράδα μέρα όπως τη λέμε, μια μέρα μνήμης όμως για να θυμόμαστε το μέγεθος, τη διάρκεια και τις διαστάσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Έτσι λοιπόν, στην ταυτότητα της ημέρας δεν βλέπω εορτολόγιο με ενδιαφέρον. Παγκόσμια ημέρα των Κυανόκρανων είναι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Ειρηνευτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συμβάλει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες είναι με δεμένα τα χέρια. Γενικά υπάρχει μία τάση αναπροσαρμογής των αρμοδιοτήτων τόσο των παγκόσμιων του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και του Σβορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, όσον αφορά το τι μπορεί και σε τι βαθμό μπορεί να προσφέρει. Σαν σήμερα, 1924, ανήμερα της επετείου της άλωσης Κωνσταντινούπολης, ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε συμβολισμός. Η πρωταθλήτρια για το 2026 στην μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Ενώ σαν σήμερα ξεκινά και το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 είναι διεθνή. Το 1953, το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ενώ μέχρι σήμερα παραμένει εκτός από σκληροτράχυλο και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα αγωνιστικές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Ράλι Ακρόπολης. Μια αποφράδα μέρα και για το ποδόσφαιρο. Το 1985 ο τραγικός τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών, Γιουβέντους νικά Λίβερπουλ 1-0 και κατακτά το τότε Champions League κύπερο πρωταθλητιών Ευρώπης. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων σε εξέδρες του γηπέδου. 39. Ούτε πόλεμο. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά. Μπορούν να γίνουν και περισσότερα, τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά έχουν γίνει πολλά βήματα, δεν μπορώ να πω. Ας πούμε μερικές από τις προτάσεις που θα ήθελα να περάσουν είναι να φύγουν όλα κάγκελα, plexiglass και τα λοιπά, να είναι σε άμεση επαφή με τον αγωνιστικό χώρο οι εξέδρες και να προσφέρουν έτσι ένα πιο έντονο θέαμα και να εφαρμοστεί ο νόμος με τις αυστηρές κυρώσεις σε αν κάποιος σκεφτεί για τον οποιοδήποτε λόγο να το παραβιάσει αυτό. Να δείτε ότι δεν θα γίνει. Όπως επίσης και το κάπνισμα. Είναι νομίζω μόνο στα ελληνικά γήπεδα που επιτρέπεται το κάπνισμα. Στα ανοιχτά βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό γήπεδο να επιτρέπεται να καπνίζουν. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Εισακούστηκαν, βλέπω. Αλλά μετά ξεεισακούστηκαν. Έτσι γίνεται. Αυτή η Άγια Σοφιά από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, τώρα είναι σταθερά πολύ καιρό και είναι τζαμί πλέον πάλι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια της δικής μας συνάντησης εδώ στο Nova 931. Ένα ραδιόφωνο που αγκαλιάζει τη μουσική, αγκαλιάζει όμως κυρίως την ενημέρωσή σας.
2: Nova Radio News Today.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το κτήμα είναι μαζί μας, Τετάρτη με Κυριακή, και αυτή η άνοιξη ήρθε, ενώ το τρίμερο που έχουμε μπροστά μας είναι ένας ιδανικός προορισμός για καλό φαγητό. Η παρέα, οι φίλοι, η οικογένεια, όλοι έρχονται, μαζεύονται και απολαμβάνουν τους βεράντες και τα κιόσκια του, απολαμβάνουν την άνοιξη και το καλοκαίρι που και ημερολογιακά ξεκινάει τη Δευτέρα. Όπως επίσης η εξυπηρέτηση και η ποιότητα στο φαγητό είναι ένας σημαντικός λόγος για να βρεθούμε όλοι εκεί. Ένας προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα, 5ο χιλιόμετρο Προσλάγος, 254-10-210-10, τηλέφωνο κρατήσεων, αλλά και πληροφοριών, 210-10. Καλημέρα σε όλους από το κτήμα, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, ένα ωραίο τριήμερο.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, η ανακύκλωση βρίσκει εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Μέταλλα και υλικά, συσκευές, όλα προς ανακύκλωση, παίρνοντας εσείς τα μετρητά. Ανακύκλωση και οχημάτων, καθώς μπορούν να εξυπηρετήσουν και με την περισυλλογή τους. Εσείς παίρνετε το αδειοδοτημένο πιστοποιητικό απόσυρσης και φυσικά τα μετρητά στο χέρι. Όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και ειδική και στην ενοικίαση κάδων μπαζών. Με ένα τηλεφώνημα 254-10-266-55, κάδι μπαζών και ανακύκλωση μετάλλων και υλικών από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. 266-55, θυμηθείτε το μαγικό αριθμό.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, έτσι στην πρωινή μας συνάντηση, να σας πω ότι έχουμε ταινίες με εξαιρετικό ενδιαφέρον στο Οντεόν Ξάνθη και σε μια άμεση συνεργασία που έχουμε με το Οντεόν εδώ και 21 χρόνια, μπορώ να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα συνεχίζει να προβάλλεται. Έρχεται και για το Σαββατοκύριακο η μεταφορά σε κινηματογραφική εκδοχή του Super Mario Galaxy για μικρούς και μεγάλους, για τους λάτρεις των video games. Η βιογραφική ταινία Michael, που αναφέρεται στο Michael Jackson, έχει γίνει ήδη η δημοφιλέστερη όλων των εποχών που αφορά άτομο καλλιτέχνη, και σε λίγο θα περάσει και την Bohemian Rhapsody των Queen, η οποία μέχρι τώρα ήταν η νούμερο ένα σε εισπράξεις. Είναι πολύ κοντά και έχει αρκετό δρόμο ακόμα, καθώς ένα μήνα μόνο είναι στις αίθουσες. Επίσης μια ακόμη ταινία είναι το Γκρίζα Ζώνη, μια ταινία δράσης με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, και το Star Wars που έκανε τη Δευτέρα πρεμιέρα, The Mandalorian and Grogu, η ταινία που συνεχίζει με δράση και suspense την ιστορία των πολέμων των άστρων, των Star Wars. 2-54-10-83-3-30 και 31, το τηλεφωνικό μας κέντρο, μια διπλή πρόσκληση για εσάς. 2-54-10-83-3-30 και 31, καλή επιτυχία. Μια μικρή μουσική ανάσα με το Διονύση Σαββόπουλο και το Γιάννη Πάριο στο κλασικό Μπέμπα και συνεχίζουμε.
3: Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίναν όρημα.
4: Θαύμαζαν γνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη, τα παιδιά της γειτονιάς της την πειρά.

0: Μπέμπα.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
2: Εσύ ως φτάσαμε στις 11.30. Μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που αφορούν την Ξάνθη. Στην πόλη πραγματοποιείται η 5η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη στέγαση σχολείων και δάση στην Ξάνθη με αναφορές για σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Τοπική επικαιρότητα περιλαμβάνει και αστυνομικά θέματα με τη σύλληψη ενός ατόμου για κλοπές σε αγρικίες στην περιοχή μας. Ο Δήμος Ξάνθης διοργάνωσε δράσεις για το περιβάλλον με τη συμμετοχή παιδιών στην κεντρική πλατεία. Εγκαινιάζεται νέο θεματικό πάρκο από την ανώτερη στρατιωτική διοίκηση Θράκης στην πόλη μας. Οικονομική επικαιρότητα, συνεχίζεται συζήτηση για την πίεση που δέχονται οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ξάνθη. Και αυτά είναι μερικά από τα νέα τα οποία θα αναλύσουμε σε λιγάκι εδώ στο Nova 931. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, 11.30 Παρασκευή πρωί 29 Μαΐου 2026. Πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
4: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω πού είσαι! Τίποτα, αυτοστιμούδια μου έκανε το παπί! Πάρω τη σκύλος! Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size! Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει! Και το χειρότερο! Με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες στο resort για σκύλους και για γάτες.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς
4: είναι για γάτες.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς.

0: Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Το ημερολόγιο στις 29 Μαΐου, Παρασκευή πρωί, ακούτε πάντα Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, Στέφανο Στεφανόπουλο στο μικρόφωνο, για όλους εσάς που έχετε έρθει κοντά μας. Ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, σαν σήμερα, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που έπεσε από πυροβολισμό το 1963 σαν πρόεδρος, είναι το 1917 η μέρα που έρχεται στη ζωή. Ο Έλληνας ειδοποιός και πολιτικός με το ΚΚΕ, ο Κώστας Καζάκος, το 1935 γεννήθηκε, το 1922 έφυγε από κοντά μας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 1953, στη μέρα πτώσης της Βασιλεύουσας. Ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικάνος ειδοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός από το Ξέλιαζο Σκαβαλάρι στο Easy Rider, το 2010 έφυγε από κοντά μας. Όπως σαν σήμερα φεύγει μια εμβληματική προσωπικότητα στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 90 ως το 93 και επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας, γεννημένος το 18. Έφυγε το 17 κοντά μας σε ηλικία σχεδόν 100 ετών. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, γεννήσεις και θανάτους. Μια στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, θα βρούμε εξαιρετικό φαγητό για να περάσουμε αυτό το τριήμερο μοναδικά. Αυτό είναι το κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής με κιόσκια και βεράντες, με εξαιρετικό φαγητό, με εξυπηρέτηση, με την ευρυχωρία και την άνεση ώστε να έχουμε το χώρο μας, να έχουμε την ψυχαγωγία μας, να έχουμε το εξαιρετικό φαγητό και με ταχύτητα και με χαμόγελο και με πολύ προσιτές τιμές και προπαντός ποιότητα. Κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, γευστικής απόλαυσης, κοντά μας και με το 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες. Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε. Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, υλοποιεί την ανακύκλωση από το 1980 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης με επιτυχία, ανακυκλώνοντας μέταλλα, υλικά, συσκευές, αλλά και τη δυνατότητα να περισυλλέξει και να αποσύρει πιστοποιημένα και μεταμετρητά στο χέρι το όχημά σας. Και για οχήματα λοιπόν, απόσυρση οχημάτων, Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, φυσικά και για την ενοικίαση κάδων μπαζών, ένα σημαντικό κομμάτι που ολοένα και περισσότεροι το χρειαζόμαστε. Και έτσι εύκολα και γρήγορα, 254-10-266-55, έρχεστε σε άμεση επαφή και Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη κάνει αυτό που πρέπει, να ανακυκλώσει.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
4: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Συνεχίζεται η τοπική μας ενημέρωση από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. 29 Μαΐου σήμερα και η φωνή της Ξάνθης η πρώτη καλεσμένη. Πιλότης κορύφωση της ζήτησης στην αγορά κρέατος στην Ξάνθη εν μέσω Kurban Bayram. Αυξημένη κινητικότητα σε βοηδή και αμνοερήφια. Θετικό το αποτύπωμα από τους κρεοπόλες παρά τις αυξήσεις του κόστους. Αν θα εξασφαλίσουν την επόμενη μέρα στην επάρκεια, αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς. Συνέχεια στη φωνή της Ξάνθης, βρέχει εκατομμύρια από έργα στην περιφέρεια με υπογραφή το ψίδι. Στο επιμελητήριο τα ωφέλη και ασφάλεια της ψηφιακής υπογραφής στο επίκεντρο ημερίδας. Το Λύκειο των Ελληνίδων συμμετέχει στην Εγνατία του λαϊκού πολιτισμού στη Δράμα. Έπειτα από καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων, μεταφέρει ένα σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης με σοβαρές επιπτώσεις από τις στέγες σχολείων και κεδάσεις στην Ξάνθη. Η πέμπτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην πόλη μας. Αυτά με την εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Συνεχίζουμε. Εμπρός η επόμενη καλεσμένη μας για να δούμε θέματα. Απογοήτευση από τους αγρότες, έσπηραν ελπίδες και θερίζουν απογοήτευση. Έτσι έχει ένα σχετικό ρεπορτάζ που αφορά τα αγροτικά θέματα και που ο πρωτογενής τομέας γενικά πλήττεται. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την ανάπτυξη της περιοχής μας είναι στα σκοινιά. Έρχεται κανονισμός για τις παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, όλα αυτά από το Δήμο Ξάνθης. Η Τατιάνα Γανίδου, το κορίτσι από την Ξάνθη που σαρώνει στο σύνθετο και ονειρεύεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τις ευχές μας και τα συγχαρητήριά μας. Η Ξένια Χατζοπούλου, η ξανθιώτισσα μαθήτρια που κατέκτησε την Ελλάδα στο PowerPoint. Θα τη χρειαστούμε τη Ξένια να μας δώσει και μας συμβουλές. Σίγουρα είναι αξιολογική αυτή η προσπάθεια και το αποτέλεσμα βέβαια της Ξένιας. Συγχαρητήρια. Μήνυμα κατά της εξόρυξης χρυσού από το Δήμαρχο Μαρόνια Σαπών. Ενώ στα κοινωνικά θέματα, επανεξέταση της συστέγασης συζητά ο Σύλλογος Γονέων, αυτό που είπαμε πριν και που είναι ένα θέμα στην επικαιρότητα. Εκπαίδευση στελεχών της Ελλάς στη διαχείριση ειδικών περιστάσεων. Και ο Δήμος Προσοτσάνης ενίσχυσε 1.500 ευρώ σε οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 25. 65χρονος νεκρός από καραμπίνα στην Κιώνα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την εφημερίδα εμπρός στο σημερινό μας αφιέρωμα στα πρωτοσέλιδά τους. Λίγες στροφές από Χάρης Αλεξίου και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες.

Σκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια και ο στραβοκάνης ο χαρά μου πίτες ζυμώνει.

0: σε στίχους του Νίκου Καβαδία και σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου, η μοναδική Χάρης Αλεξίου ερμηνεύει και μας οδηγεί και σε αυτό το πρωινό. Συνέχεια στη δική μας ενημέρωση.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε ολοή, άμεσα και έγκυρα. Πρωί στις 10 από το Nova and the News Today.
0: 51 λεπτάκια μεταρχία στο αφιέρωμα που έχουμε όπως κάθε μέρα βέβαια στην τοπική μας επικαιρότητα με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουμε να βλέπουμε τι έχουν να μας πούν. Ο αγώνας, οι επόμενοι καλεσμένοι, εγκαινιάζεται το θεματικό πράσινο πάρκο της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης. Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή μάλλον, 5 του μήνα, θα είναι τα επίσημα εγκαίνια, παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών και μια πρόσκληση που ήρθε και για το ραδιοσταθμό μας, θα είμαστε εκεί. Η πέμπτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης για την περιφέρειά μας στην Ξάνθη. Συνδέα, ο χορηγός επικοινωνιακής εκδήλωσης, της επετειακής εκδήλωσης για τα 75 χρόνια της ΚΕΟΣΟΕ, βραβεύτηκε ο Αλέξανδρος Κοντός. Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μουσείο Ίνου στην Παλίνη. Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής ΕΦΚΑ, ο μέσος χρόνος αναμονής συντάξεων είναι 40 μέρες, στο δημόσιο μέσα στον ίδιο μήνα. Κύριε Βαρβέρη, τα λέτε κιόλας για να τα ακούσουμε. Δουνουτού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να σε κάψω Γιάννη, να σε βάλω Αγιάννη. Καθαρισμός του λιμανιού των Αυδείρων στις 31 Πέμπτου Κυριακή. Μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική και ένα συγχαρητήρια από εμάς. Αν και θα έπρεπε από άλλους να γίνεται, αλλά πάλι ο ιδιώτης είναι εδώ μπροστά μας. Θράκη, η επόμενη εφημερίδα καλεσμένη, στηρώσεις και σημάνσεις σε αδέσποτες γάτες. Στα πλαίσια

του προγράμματος στηρώσεων που ξεκίνησε με γάτες θα συνεχιστεί με σκύλους. Η εφημερίδα Θράκη αναφέρει μεγάλο σκυλόψαρο, το κήτος που εμφανίστηκε στις παραλίες μας, όμως είναι μεγάλο δελφίνι, έχουμε πει. Εδώ μάλλον εικασία κάνει η εφημερίδα παρά το πραγματικό αποτέλεσμα. Πανελλαδικές εξετάσεις για τα θέματα αναφέρει η εφημερίδα Θράκη, καθώς σήμερα η γλώσσα και λογοτεχνία. Το κύριο θέμα στην έκθεση ήταν η μοναξιά. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας της Ξάνθης, 65 ετών. Ευχές του Δημάρχου Ξάνθης Στράτου Κοντού για τους μαθητές στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Και από κόσκυρο περνούν 27 επιδόματα από τη Δευτέρα, τα οποία θα δοθούν στους δικαιούχους. Ενημέρωση 12 αξιωματικών από την περιφέρειά μας σε ημερίδα διαπραγματευτών της Ελλάς. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης για την απόδοση πάγιας προκαταβολής στις σχολικές μονάδες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα νέα που απασχολούν την επικαιρότητα της περιοχής μας. Είμαστε εδώ στο Nova 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η επόμενη καλεσμένη μας η Δήμητρα Γαλάνη.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι

0: mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
2: Φτάνοντας στις 12, ο καιρός για σήμερα στη Ξάνθη θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 26-27 βαθμούς, ασθενείς οι άνεμοι 1-3 μποφόροι έντασή τους, πιθανότητα πολύ μικρή για βροχή, θα είναι ψυχάλα. Υγρασία μέτρια 45-60%, ενώ το απόγευμα αναμένεται να είναι πιο ζεστό και κυρίως έθριο. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 20 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα προβλέπονται παρόμοιος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 25 μέχρι 28 βαθμούς ή ανώτερη ένδειξη στη διάρκεια του μεσημεριού. Αυτά κυρίες και κύριοι και με τον καιρό, Αλεξάνδρα Κουσίδου, Nova Μαγκαζίνο. Ακριβώς στις 2 έχουμε το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3, ενώ στις 3 η ώρα θα έρθει ο Γιώργος Κουτσουρλής με καλεσμένη σήμερα την Τένια Μακρύ, την οικογενειακή σύμβουλο, σύμβουλο σχέσεων και συγγραφέα, τη γνωστή Τένια Μακρύ, η οποία θα μας μιλήσει και εν ώψη των εξετάσεων, οι πανελλαδικές ήδη ξεκίνησαν σήμερα, τη στάση και την ψυχολογία που θα βοηθήσει τους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δοκιμασία. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους, συνέχεια με ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και Αλεξάνδρα Κουσίδου σε πολύ λίγο.
0: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜεταφορές.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.epavlametafores.gr.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
19: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
18: αλλά και περιποιημένος κύριος?
19: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
20: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
21: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
22: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
20: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
21: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
20: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
23: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
25: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
26: Eco Green Energy.
25: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
26: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
25: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
26: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
25: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
26: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
25: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
27: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
28: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
27: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
28: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
27: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
28: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
27: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
28: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
29: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
28: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
29: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
25: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
30: Πολιτική.
25: Κοινωνία.
30: Κοινωνία.
25: Πολιτισμός.
30: Πολιτισμός.
25: Αθλητισμός.
30: Αθλητισμός.
25: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
31: Νόβα 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931. Έφτασε και η Παρασκευή. 29 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά. Η καθημερινή σας ενημέρωση, μουσική, διαγωνισμοί, ψυχαγωγία, καλεσμένοι και σίγουρα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Όλοι εσείς και εμείς, μια μεγάλη παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και στο www.novaradio.gr. Καλώς ήρθατε! Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας, θέματα της Ελλάδας, διεθνή ενημέρωση και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της εκπομπής. Σας περιμένω όλους. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330 και μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931 για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η Ξάνθη είναι περήφανη για τα παιδιά της στο μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης για τις Πανελλαδικές. Στην Ξάνθη, πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Νέο στολίδι αποκτά η Ξάνθη, εγκαινιάζεται το θεματικό πράσινο πάρκο. Εκπαίδευση στελεχών Ελλάς στη διαχείριση ειδικών περιστατικών. Επανεξέταση της συστέγασης ζητά ο Σύλλογος Γονέων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Στη Δράμα το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης για τη ζώσα πολιστική κληρονομιά. Στην Ξάνθη, ο Κλείδωνας συντανεύει στη Μάνδρα μέσα από μια μεγάλη γιορτή παράδοσης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παιδική ποδηλατική εκδήλωση του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης ο Πήγασος. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας στην Κιώνα με τραύμα από καραμπίνα. Ελληνικό FBI στο μικροσκόπιο διακίνηση όπλων από την Τουρκία μέσω της Θράκης. Σύλληψη διακινητή στον Εύρο το απόγευμα της Πέμπτης. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές 2026. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Ελλάδα και Κύπρος συμμαχούν στην κοινωνική πολιτική, στο επίκεντρο το παιδί, η αναπηρία αλλά και η καταπολέμηση της φτώχειας. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα, ετοιμάζει η Αθήνα. Κυριάκος Μητσοτάκης Μπάιρ στο επίκεντρο της συνάντησης τεχνητής νοημοσύνης σε δυτικά Βαλκάνια και ο ρόλος του Συμβούλιου της Ευρώπης στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών.

Ισραήλ και Ρωσία προσθέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για σεξουαλική βία εν καιρό πολέμου. Ρώμη, εφιάλτης 72 ωρών για 32χρονη τουρίστρια, την επήγαγαν και τη βίαζαν ομαδικά σε εγκατελειμμένο κτίριο.

0: χορεύουν, τραγουδούν και κάνουν επίδειξη δεξιοτήτων τα ρομπότ του μέλλοντος στην Κίνα. Η τρύπα του διαβόλου, τρομοκρατική δίνη που μαγνητίζει τα βλέμματα στον Καναδά. Η Ιαπωνία, πτώση ρεκόρ του πληθυσμού σε 5 χρόνια, μειώθηκε 3 εκατομμύρια από το 2020. Σκηνές τρόμου στο Μεξικό, ανεμοστρόβιλος καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα σε τίτλους στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, η Ξάνθη είναι περήφανη για τα παιδιά της. Το μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης για τις Πανελλαδικές. Ο Δημάρχος Ξάνθης απευθύνει ευχές στους μαθητές που ξεκίνησαν την προσπάθειά τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναγνωρίζοντας τον αγώνα, την επιμονή αλλά και τις θυσίες που προηγήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στην Ξάνθη, η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Συγκεκριμένο Περιφερειάρχης αλλά και Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-27, Χριστόδουλος Τοψίδης, μας προσκαλεί στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς. Νέο στολίδι αποκτά η Ξάνθη. Εγκαινιάζεται το θεματικό Πράσινο Πάρκο. Τα εγκαίνια του νέου χώρου αναψυχής θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία της Ξάνθης. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης προχωρά στα εγκαίνια του νέου θεματικού Πράσινου Πάρκου στην Ξάνθη, ενός χώρου αναψυχής αλλά και άθλησης που θα είναι ανοιχτός τόσο για το στρατιωτικό προσωπικό όσο και για τους πολίτες της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10 η ώρα το πρωί, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει περιήγηση στο νέο χώρο, ο οποίος διαθέτει ποδηλατόδρομο, παιδική χαρά, διαδρομές πεζών και γήπεδο ποδοσφαίρου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Παρασκευά, 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. 20 λεπτά ακριβώς πριν από τη μία. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Συνεχίζουμε, προχωράμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Για την ώρα μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Εδώ στο Nova 31, στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Στο www.novaradio.gr ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Και έτσι είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Επανεξέταση της συστέγασης ζητά ο Σύλλογος Γονέων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Καταγγέλει προβλήματα αλλά και τις λειτουργίες με το ΚΕΔΑΣΥ αλλά και το πρώτο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Την άμεση επανεξέταση ουσιαστικά της συστέγασης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης ζητά και το πρώτο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης με την υπηρεσία του ΚΕΔΑΣΥ. Ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η συστέγαση δύο σχολικών μονάδων σε μια δημόσια υπηρεσία έχει δημιουργήσει μια διαρκώς υποβεβαιωμένη κατάσταση, η οποία πλέον επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στη δράμα το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης για τη ζωσοπολιστική κληρονομιά. Το Σωματείο θα συμμετάσχει στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση δικτύου ζώσα σε πολιστικής κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθεί στο Δοξά το Δράμα συγκεκριμένα. Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης θα δώσει το παρόν στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση δικτύου ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δοξάδο Δράμας. Συγκεκριμένα σήμερα, 29 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου, με τη συμμετοχή φορέων αλλά και ανθρώπων που υπηρετούν τον πολιτισμό αλλά και την παράδοση. Στην Ξάνθη, ο Κλείδωνας ζωντανεύει στη Μάνδρα μέσα από μια μεγάλη γιορτή παράδοσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων, ζωντανή μουσική, παραδοσιακό γλέντι για όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάνδρας προσκαλεί το κοινό στην καλοκαιρινή παράσταση του χορευτικού τμήματος, αφιερωμένη στο παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα. Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, με τη συμμετοχή φιλοξενούμενων πολιτιστικών συλλόγων και παραδοσιακών μουσικών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παιδική ποδηλατική εκδήλωση του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης ο Πήγασος. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης ο Πήγασος διοργάνωσε με επιτυχία την παιδική ποδηλατική εκδήλωση. Συγκεκριμένα στις 23 Μαΐου στην περιοχή Λιβάδη Ξάνθης και πάνω από την Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς, η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή τον αγώνα Enduro Mountain Bike και είχε ως στόχο να φέρει παιδιά πιο κοντά στον συναρπαστικό άθλημα της ορεινής ποδηλασίας μέσα από ένα ασφαλές φυσικό αλλά και ευχάριστο περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά και μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Ελληνικό FBI στο μικροσκόπιο διακίνηση όπλων από την Τουρκία μέσω της Τράκης. Η πρόσφατη κατάσχεση 25 πιστολιών κοντά στην Κομωτινή εντάσσεται σε σειρά ερευνών. Συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο των ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών διοκτητών αρχών βρίσκεται διακίνηση όπλων από την Τουρκία προς την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη και τον Εύωρο να εμφανίζεται ως κρίσιμο πέρασμα σε σχετικές έρευνες. Η τελευταία υπόθεση καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο όταν στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI εντόπισαν σε περιοχή ανάμεσα σε Ξάνθη και Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα αλλά και σειριακό αριθμό. Σύλληψη διακινητή στον Εύρο το απόγευμα της 5ης συνελήφθη εχθές απογευματινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταναστών, η Διεύθυνση Αστυνομίας Οριστιάδες, ένα ημιδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μια δυσάρεστη είδηση. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας στην Κιώνα με τραύμα από καραμπίνο. Ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ οι αρχές έχουν παραγγείλει νεκροψία, νεκροτομή για την ακριβή διακρύβωση των ετών θανάτου. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ξάνθης από την είδηση ενός 65χρονου γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού επιχειρηματή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρό στο αύλιο χώρο κατοικίας του στην Κιώνα. Δήμο Αυδείρων το απόγευμα της 5ης 28 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Συνεχίζουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς με περισσότερα θέματα της ημέρας. Νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, φυσικά διεθνή επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο και καλεσμένοι. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένους, λίγο μετά τη μία εδώ στο Nova 931. Θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα που αφορά τον πρωταθλητισμό. Συγκεκριμένα, πώς ο πρωταθλητισμός βοηθάει τα παιδιά να διαχειρίζονται την πίεση αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε περισσότερα. Με ψέμα.

0: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον πρωταθλητή Ευρώπης στο Ολυμπιακό δώρο μπάλα με τις υπογραφές παικτών αλλά και σκάκες στον Πρωθυπουργό. Ο συγκεκριμένο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση νωρίτερα με τους πρόεδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη αλλά και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον πρωτοπονητή τους αλλά και τους παίκτες. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ομάδα για την κατάκτηση της Eurocup, επισημένοντας τη σημασία της επιτυχίας τόσο για το ελληνικό αθλητισμό όσο και για τη διεθνή εικόνα του ελληνικού μπάσκετ. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε μαζί με το μήνυμα του Πρωθυπουργού μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων το 2026. Απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Παρασκευής σήμερα. Ο ίδιος μάλιστα κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Μητσοτάκης Μπάιρ στο επίκεντρο της συνάντησης τεχνητής νοημοσύνης σε Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και ο ρόλος του Συμβουλίου της Επιτροπής στη Διαφύλαξη των Δημοκρατικών Θεσμών. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στη σημασία του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αλλά και θεσμικών προκλήσεων στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμο. Με τη νέα πρόεδρο της συνέλευσης Πέτρα Μπάιρ, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά το ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παρουσία του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά τη συμβολή του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα και Κύπρος συμμαχούν στην κοινωνική πολιτική, στο επίκεντρο το παιδί, αναπηρία αλλά και η καταπολέμηση της φτώχειας. Συγκεκριμένα συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Κλέιλα Χατζηστεφάνου, πραγματοποίησε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αντικείμενο μάλιστα της συνάντησης ήταν οι δράσεις Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα παιδιού, αναπηρίας και καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και η αναζήτηση πεδίων συνεργασίας.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρόλο μας να δείξει μία και να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, αφού είδαμε νωρίτερα τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκα και νωρίτερα. Πώς ο παραθετισμός βοηθά στα παιδιά να διαχειρίζονται την πίεση αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να υποδεχθούμε μαζί τους καλεσμένους μας και να μάθουμε πολλά περισσότερα. Μείνετε κοντά μου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
13: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Δεύτερη ώρα εκπομπή, συντονισμένη στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Με πολλά θέματα της επικαιρότητας, θέματα που τρέχουν, τα παρακολουθούμε και φυσικά τα μεταφέρουμε και σε εσάς. Λοιπόν, είδαμε νωρίτερα το τοπικό δελτίο της ημέρας, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου και στη συνέχεια της εκπομπής μας, όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το οποίο είναι και αρκετά επίκαιρο. Πώς ο πρωταθλητισμός βοηθάει τα παιδιά να διαχειρίζονται την πίεση, αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής. Για το λόγο αυτό, να καλωσορίσω στην παρέα μας εδώ στο στούντιο του Nova 931 αρχικά την Κική Μιχαηλίδου, που είναι προπονήτρια από την Αθλητική Ακαδημία Δελφίνια. Καλώς ήρθατε στο Nova 931.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα μου.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και θα μας δοθεί έτσι ευκαιρία να συζητήσουμε για πολύ ενδιαφέρον θέματα, τα οποία απασχολούν μικρούς, μεγάλους και γενικότερα μας απασχολούν. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Ειδικά μετά τα γεγονότα που έχουν συμβεί τώρα τελευταία με τις πανελλαδικές εξετάσεις και το άγχος που βιώνουν τα παιδιά, ήταν μια συζήτηση που κάναμε και μεταξύ μας, πώς αυτά μπορούν να επηρεαστούν από τον πρωταθλητισμό και πώς ο πρωταθλητισμός μπορεί να γίνει τελικά ένα εφόδιο στη ζωή τους. Καθώς ο πρωταθλητισμός δεν νοείται μόνο ο αθλητισμός που κάνουν τα παιδιά για να πάρουν μέρος στους αγώνες, αλλά είναι και μια νοοτροπία ζωής. Οι στόχοι, τα ιδανικά, οι αξίες που διαμορφώνουν τα παιδιά σε μικρές ηλικίες και αυτά τους ακολουθούν μέχρι και την ενήλικη ζωή τους.
0: Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι πως οι ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει αρχικά είναι πολλές. Δεν έχεις έρθει μόνη σου, έχεις έρθει και με τους αθλητές μας. Εδώ μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Θα γνωριστούμε με έναν τα παιδιά. Τα είπαμε και νωρίτερα. Θα μας τα πείτε και καλύτερα. Προσωπικά ο καθένας θα μιλήσει. Θα μας μιλήσετε?
2: Ναι.
0: Να πούμε μια καλησπέρα αρχικά έτσι για να μας ακούσει ο κόσμος. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα. Καλησπέρα σε όλους.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να συνεχίσω μάλλον με την κυρία Μιχαηλίδου. Ποια είναι τα βασικά ωφέλη του αθλητισμού για την ψυχολογία των παιδιών, κατά την άποψή σου και κατά την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια?
1: Ο αθλητισμός αρχικά μπορεί να ηρεμήσει τα παιδιά ψυχολογικά, καθώς εκτονώνονται και μπορούν να παράξουν ένα έργο το οποίο θα χαλαρώσει το μυαλό τους, θα νιώθουν καλύτερα με το σώμα τους και αυτό είναι ένα ωφέλος που θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή. Τα μεγαλύτερα ωφέλη όμως του αθλητισμού και πρωταθλητισμού που πολλές φορές αναφέρουμε εμείς είναι ότι τα παιδιά θέτουν στόχους. Mm-hmm. Στόχους που πολλές φορές δεν μπορούν να τα καταφέρουν να τους υλοποιήσουν. Με αποτέλεσμα μαθαίνουν από ήδη την ηλικία των 8, 9, 10 πώς είναι να αποτυγχάνεις. Πώς είναι να προσπαθείς για κάτι που δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πώς είναι να μην είναι όλα τόσο ιδανικά, να μην ζεις ένα ροζ συννεφάκι. Και σιγά σιγά να χτίζεις αυτό το ροζ συννεφάκι που θέλεις να δημιουργήσεις. Κανένα από τα παιδιά που είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν ξεκίνησαν ως ο Φέλπς, mm-hmm. ως ο καλύτερος κολυμβητής του κόσμου, η καλύτερη κολυμβήτρια του κόσμου. Ξεκίνησαν απλά να μάθουν να κολυμπάνε. Πήγαν στους πρώτους αγώνες, διαμόρφωσαν μια εικόνα αγώνων και σιγά σιγά χτίσαμε πάνω σε αυτήν. Χτίσαμε στόχους που πολλές φορές όλοι τους δεν τους κατάφεραν. Στεναχωρέθηκαν, οι περισσότεροι έχουν κλάψει. Πολλοί σκέφτηκαν να τα παρατήσουν. Αλλά
0: αυτό τους έδωσε ίσως και δύναμη να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν περισσότερο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Αλλά πριν λίγο που το συζητούσα και με τα παιδιά είναι ότι αποτύχαμε, δεν τα καταφέραμε. Mm-hmm. Πήγαμε σε έναν χρόνο που δεν μας άρεσε, δεν πήραμε τη θέση που θέλαμε. Στεναχωρηθήκαμε. Πόσο στεναχωρηθήκαμε, λίγο ή πολύ? Πολύ εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και τι σκεφτήκαμε αμέσως μετά? Πώς μπορώ να τα καταφέρω? Ο πρωταθλητισμός λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις να οριοθετείς τον εαυτό σου, να λες «ΟΚ, δεν τα κατάφερα». Και τι σημαίνει αυτό? Πάω σε άλλο ή επιμένω στο ίδιο μέχρι να καταφέρω αυτό που έχω θέσει ως στόχο και όπου φτάσω.
0: Και όπου φτάσω. Πιστεύεις ότι τα παιδιά σήμερα βιώνουν περισσότερο άγχος από ό,τι παλαιότερα παρόλα αυτά? Παρατηρείς κάποια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Φυσικά, καθώς τα παιδιά όλο και περισσότερο δεν είναι κοντά στον αθλητισμό. Και παλιά λέγαμε νους υγιής εν σώματι υγιή. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο είναι κοντά στον αθλητισμό μπορεί να μην βιώνει τόσο έντονα το άγχος του, καθώς εκτονώνεται, όπως σου το είπα και λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Καθώς απασχολεί το μυαλό του πέρα από το κινητό, το διάβασμα και μια πιεστική καθημερινότητα με μια παρέα φίλων. Γιατί ο πρωταθλητισμός σου δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας παρέας. Όλα τα παιδιά στην ομάδα μας είναι μια μικρή παρέα, μια μικρή οικογένεια που θέλουν να έρχονται κάθε απόγευμα για να προσπαθήσουν να φτάσουν όλα μαζί ένα στόχο. Καθώς ο ατομικός του στόχος βοηθάει και τον ομαδικό του στόχο. Καθώς νομίζω ξέρουν πολύ καλά εδώ πέρα τα παιδιά, mm-hmm. ότι έχουμε θέσει σαν ομάδα τον επόμενο ομαδικό μας στόχο.
0: Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στη σωστή διαχείριση της πίεσης γενικότερα, κατά την άποψή σου? Επειδή έχεις να κάνεις και με παιδιά, μιλάς και με τους γονείς γενικότερα, σίγουρα κατά διαστήματα ακούς διάφορες εκδοχές. Ποια είναι η δική σου γνώμη σε αυτό το κομμάτι?
1: Οι νέοι γονείς φοβούνται λίγο τον πρωταθλητισμό, φοβούνται την πίεση που θα βιώσουν τα παιδιά και ότι αυτό μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα στην ψυχική τους υγεία. Δεν τους αδικώ, αλλά θα τους έλεγα να ψάξουν λίγο περισσότερο. Τα παιδιά της προηγούμενης γενιάς σίγουρα έχουν βιώσει πολύ μεγαλύτερη πίεση, πολύ μεγαλύτερες ανασφάλειες, τις οποίες κλίνονται να τις διαχειριστούν τώρα. Αλλά τα παιδιά της προηγούμενης γενιάς είχαν μάθει να διαχειρίζονται τα άγχη τους λίγο καλύτερα από τα παιδιά αυτής της γενιάς.
0: Μήπως όμως και δεν υπήρχε και σωστή παρότρινση τότε με το σήμερα? Συμφωνώ. Δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, θεωρώ, και οι γονείς έχουν άλλη αντίληψη. Ανεξαιρέτως αν ένα παιδί αποφασίσει στη διάρκεια, με τα μαθήματα που έχουν προηγηθεί αντίστοιχα σε κάθε άθλημα,
1: ακριβώς,
0: να συνεχίσει. Έχει αλλάξει λίγο και αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι γονείς αρχικά θα πρέπει να εμπιστεύονται τον εκπαιδευτή που
0: έχουν
1: επιλέξει για το παιδί τους. Γιατί ο κάθε εκπαιδευτής δεν είναι το ίδιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκπνέει εμπιστοσύνη σε ένα γονέα, είναι πολύ δύσκολο ο γονιός να αφήσει το παιδί του σε αυτόν για να κάνει πρωταθλητισμό. Το ότι υπάρχει αυστηρότητα στον πρωταθλητισμό, υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα όρια. Όρια τα οποία δεν θα τα τραυματίσει τα παιδιά τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Καλός ή κακός, ο αθλητισμός πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Και για την ομάδα και για το άτομο και για τους γονείς αλλά και για τους προπονητές.
0: Πολύ ωραία. Μας βοήθησες αρκετά, νομίζω, έτσι, με κάποιες βασικές απορίες που είχαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε και πάλι τα παιδιά στην παρέα μας. Είναι η Αθλητική Ακαδημία Τα Δελφίνια στην παρέα μας εδώ στο Nova 931. Είναι ο Σταθίου Γιώργος, η Φιλική Δουλειδία, ο Μουχταρίδης Αντώνης, η Ορδανίδου Βικτόρια, Γεμιτζή Μάρια και Μαρτίνης Νίκος. Σωστά. Σωστά. Yeah. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έναν από εσάς, κάνοντάς σας έτσι ορισμένες ερωτήσεις. Οι περισσότεροι από εσάς ασχολείστε με την κολύμβηση τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Ίσως να ξεκινήσουμε με τον πιο παλαιό, ας πούμε, της παρέας που είναι στα 4 χρόνια. Θα έρθεις έτσι λίγο πιο κοντά να σε βλέπω κιόλας. Θα ξεκινήσουμε με σένα. Είσαι και ο πιο ψηλός της παρέας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Θα σε μετρήσουμε μετά βγαίνοντας. Λοιπόν, αρχικά πες μας εσύ, αν επέλεξες να ξεκινήσουμε με σένα, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το άθλημα αυτό?
2: Στην αρχή δεν επέλεξα, είναι η αλήθεια, αυτό το άθλημα. Ξεκίνησα με ένα άλλο, το ποδόσφαιρο, ως το πιο διάσημο. Έπειτα όμως η μητέρα μου μου είπε πως είχε υποσχεθεί στην προπονήτρια ότι θα πάω τη Δευτέρα. Και εγώ της είπα εντάξει. Και τότε ξεκίνησα και μου άρεσε περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Γενικά μου άρεσε περισσότερο από ό,τι είχα δοκιμάσει ως άθλημα τότε. Και ξεκίνησα να πηγαίνω κάθε μέρα, σαν παιχνίδι στην αρχή.
0: Ένα παιχνίδι που στην πορεία φαντάζομαι το αγάπησες πολύ.
2: Φυσικά.
0: Για να το κάνεις 4 χρόνια, κάτι παραπάνω σου άρεσε, δεν μπορεί.
2: Ναι. Έπειτα το πήραμε ως περισσότερος πρωταθλητισμός, επειδή μεγαλώσαμε κιόλας, μπήκαμε στην αγωνιστική κατηγορία και εκεί άρχισαν οι απαιτήσεις, όπως ήταν, ας πούμε, να μην πηγαίνουμε σε πολλές εκδρομές, να μην ακολουθούμε το πρόγραμμα της διατροφής που θέλουμε εμείς. Αυτά.
0: Εδώ θα τολμήσω να ρωτήσω το εξής. Επειδή αναφέρθηκε στον πρωταθλητισμό, έβαλες προφανώς και άλλο στόχο, ανέβασες λίγο τον πύχη. Ήταν επιλογή δική σου προσωπικά?
2: Ναι, ήταν δική μου επιλογή. Μετά από παρότρινση της προπονητριάς μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Προσπαθώντας να ακολουθήσεις όλα αυτά που έχεις κάνει, ποιο είναι το θετικό πρόσημο όλων? Τι έχεις καταφέρει που σε έχει κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου?
2: Σαν κολυμβητής τεχνικής κολύμβησης, έχω καταφέρει να βρίσκομαι στην κατηγορία των παπέδων Α πρώτος στην Ελλάδα. Τρεις φορές. Στα αγωνίσματα των Sprint, το οποίο με έκανε πολύ χαρούμενο φυσικά.
1: Επομένως όλες οι απαιτήσεις που είχες από τον εαυτό σου, το να προσέχεις το τι τρως, το να μην πηγαίνεις βόλτες με τους φίλους σου επειδή έχεις προπόνηση, το να μην πας στην εκδρομή για να μην χάσεις την προπόνηση. Όταν είδες το χρονόμετρο, το όνομά σου στην πρώτη θέση, σβήστηκαν ή ένιωσες ότι έχασες χρόνο για να
2: ακολουθείς? Φυσικά, φυσικά. Άξιζε φυσικά τον κόπο. Αξίζουν οι θυσίες. Άμα είναι να δεις το όνομά σου σε μια υψηλή θέση, σε ένα υψηλό επίπεδο, να πετύχεις το στόχο σου, ένα ρεκόρ, φυσικά αξίζει.
0: Ωραία. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τα κορίτσια. Να ξεκινήσω και με εσάς, θα σας πηγαίνω έτσι, ένα λαξαγόρι κορίτσι θα μιλάμε. Λοιπόν, η Βικτόρια. Βικτόρια θα μας μιλήσει. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στον αθλητισμό? Να ξεκινήσουμε με σένα, Βικτόρια, γιατί σε βλέπω εκεί πολύ ενεργή. Πας, έρχεσαι, πας, έρχεσαι οργανωμένη. Για πες μου, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο?
3: Μ' αρέσει οι σκληρές προπονήσεις, να τα καταφέρνω πάντα.
1: Η Βικτόρια δεν ήταν ένα παιδί που ξεκίνησε 4 χρόνια και κολυμπάει όπως όλα τα υπόλοιπα. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο σαν ένα παιδί που ήρθε να μάθει να κολυμπάει.
0: Τον Οκτώβριο που μας πέρασε.
1: Τον Οκτώβριο που μας πέρασε.
0: Μπράβο, τη Βικτόρια.
3: Δεν είμαι όπως και τα άλλα παιδιά 4 χρόνια, είμαι 7 μήνες.
0: 7 μήνες. Είσαι ευχαριστημένη, σου αρέσει αυτό,
3: ναι,
0: που κάνεις.
3: Ναι, μου αρέσει.
0: Πάρα. Και σένα, να φανταστώ, ήταν επιλογή δική σου?
3: Δική μου ήταν. Ζητούσα από τη μαμά μου γενικά το καλοκαίρι. Και ήρθαμε έτσι ως παιχνίδι και καταλήξαμε ως εδώ.
0: Έχεις δοκιμάσει στο παρελθόν και άλλα αθλήματα και κατέληξες στη κολύμπη?
3: Ναι, έχω κάνει ενόργανη και βόλεϊ.
0: Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να σταματήσεις από τα άλλα αθλήματα και να ξεκινήσεις στο κολύμπι?
1: Τι είναι αλήθεια πες.
3: Στην ενόργανη δεν πήγαινα σε πολλούς αγώνες. Και απλά μου άρεσαν πολλοί αγώνες και τώρα που άρχισα πηγαίνουμε πιο πολλούς αγώνες και έτσι πιο πολύ μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να ρωτήσουμε ένα από τα αγόρια. Αρχικά θέλω κάποιον που έχει συμμετάσχει προφανώς σε αγώνες. Όλοι νομίζω έχετε πάει και οι δύο. Λοιπόν, ωραία. Θα μου συστήνεστε κιόλας στο μικρόφωνο, έτσι. Είσαι ο φίλος μας ο
4: Αντώνης Μουχταρίδης.
0: Αντώνης Μουχταρίδης. Πολύ ωραία. Νιώθεις πίεση πριν από τον αγώνα?
4: Τις περισσότερες φορές όχι, αλλά μερικές φορές όταν είναι πολύ μεγάλοι αγώνες, ας πούμε σαν πανελλήνιοι αγώνες ή πολύ μεγάλες διοργανώσεις, ναι.
0: Και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την πίεση, αυτό το άγχος, με ποιον τρόπο?
4: Βαθιές αναπνοές και προσπαθώ να μετατρέψω το άγχος μου σε δύναμη.
0: Μάλιστα. Βλέπεις εξέλιξη, βλέπεις διαφορά από την αρχή, από τότε που πήγες στον πρώτο αγώνα μέχρι και σήμερα, που φαντάζομαι έχεις συμμετάσχει σε αρκετούς.
4: Ναι, στην αρχή στους αγώνες δεν πήγαινα καλά. Την πρώτη μου χρονιά δεν είχα πάρει, από ό,τι θυμάμαι, ούτε ένα μετάλλιο. Αλλά τώρα βρίσκομαι σε θέση που παίρνω σχεδόν κάθε φορά.
1: Ο Αντώνης είναι ένα παράδειγμα ότι δεν τα παράτησε. Ήταν ένα παιδί που όντως δεν ξεκίνησε με το αστέρι ότι είναι ο καλύτερος, ότι θα τα παίρνει συνέχεια χρυσά μετάλλια ή τουλάχιστον θα είναι μέσα στην τριάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να πλασάρεται και αυτό στις τρεις πρώτες θέσεις πανελλαδικά και να καταφέρνει πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά ήθελε σκληρή δουλειά, πειθαρχία και πάρα πολύ υπομονή.
0: Τα κατάφερες και τα καταφέρνεις. Συνεχίζεις ακάθεκτος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα κορίτσια μας. Λιδία. Λοιπόν, ο αθλητισμός έχει βοηθήσει περισσότερο στην αυτοπεποίθηση, Λιδία?
5: Φυσικά. Όταν πηγαίνω στην προπόνηση, νιώθω πολύ άνετα και φεύγει όλη η πίεση της ημέρας και περνάω πολύ ωραία μαζί με τους φίλους μου.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω και σαν αρχικά, πόσα χρόνια ασχολείσαι με την κολύμβηση?
5: Είναι ο 4ος χρόνος που ακολουθώ αυτό το άθλημα. Και είμαι πολύ περήφανη με τον εαυτό μου, επειδή είχα φτάσει έτσι σε σημείο να τα παρατήσω. Δεν μπορούσα άλλο. Όμως συνέχισα. Και έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και έχω βάλει πολλούς μεγάλους στόχους.
1: Ένας μεγάλος στόχος, Λιδία?
5: Είναι να καταφέρω να σπάσω το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία μου και πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί θέλει και λίγη δύναμη και πείσμα για να το κάνεις αυτό. Οπότε αυτός είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος για φέτος.
1: Πριν 3 χρόνια όμως, θα ήσουν εδώ τώρα να έχεις αυτό το στόχο, να σε άφηνε να λες θέλω να σταματήσω γιατί κουράστηκα?
5: Όχι, φυσικά. Η προπονήτριά μου στάθηκε ως ένα μεγάλο τείχος μπροστά μου και με βοήθησε στο να συνεχίσω αυτό το άθλημα και χαίρομαι πάρα πολύ που το συνέχισα και δεν σταμάτησα.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε με τα αγόρια μας εδώ στο Nova 931 και η Αθλητική Ακαδημία, τα Δελφίνια, είναι στην παρέα μας, στο στούντιό μας εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η παρέα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να συνομιλούμε και ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις. Σίγουρα, ποιος θα μας μιλήσει, το όνομά σου?
6: Νίκος Μαρτίνης.
0: Γεια σου, Νίκο Μαρτίνη. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο αθλητισμός βοηθάει στο σχολείο και στην καθημερινότητά σου?
4: Πιστεύω πως βοηθάει ο αθλητισμός, γιατί το άγχος φεύγει με τις προπονήσεις και ειδικά εγώ που είμαι γυμνάσιο και έχουμε περισσότερη πίεση, δεν αγχώνομαι τόσο όσο θα αγχωνόμουν αν δεν πήγαινα σε κάποιο άθλημα.
0: Πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις προπονήσεις?
4: Κάθε μέρα 2 ώρες, εκτός από το Σαββατοκύριακο.
0: Κάθε μέρα 2 ώρες, εκτός από το Σαββατοκύριακο, σε κουράζει αυτό?
4: Όχι.
0: Πηγαίνεις δηλαδή κάθε μέρα με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι στο πρόγραμμά σου, είναι κάτι που σου αρέσει και σε γεμίσει και σου δίνει ενέργεια?
4: Το είχα διαλέξει και μου άρεσε και γι' αυτό αποφάσισα να πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί ξέρω πως με την προπόνηση θα γίνει και καλύτερος.
0: Πολύ σωστά. Η κυρία θα μας το επιβεβαιώσει αυτό. Με κάθε προπόνηση...
1: Στο σχολείο δεν πάμε και καλύτερο. Κάθε μέρα.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς.
1: Αν δεν πάμε κάθε μέρα στο σχολείο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να μορφωθούμε αρχικά, όχι να γράψουμε εξετάσεις. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να έχουμε απαίτηση από τα παιδιά να φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο χωρίς να προσπαθήσουν?
0: Ξέρεις τι, ρωτάω τα παιδιά τώρα σύμφωνα με τα μαθήματα που κάνουν καθημερινά και με τις προπονήσεις, γιατί είναι δύσκολο. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά σήμερα, σε συνδυασμό με το σχολείο, κάνουν και πάρα πολλές δραστηριότητες. Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μέσης εκπαίδευσης και πολλά άλλα που έχει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Επομένως, αυτό είναι που με προβληματίζει λίγο. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο με την ίδια όρεξη και διάθεση πηγαίνετε να κάνετε προπονήσεις. Αν και μέχρι στιγμής όλοι μου λέτε τα καλύτερα, μάλλον κάτι κάνετε πάρα πολύ καλά κι εσείς εκεί στην Ακαδημία Τα Αδελφίνια. Σωστά, τα ενθαρρύνετε τα παιδιά, τα εμψυχώνετε και τους δίνετε περισσότερη έτσι δύναμη να προσπαθήσουν και να βάζουν υψηλότερους στόχους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλοι τους, από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν υψηλούς στόχους, ο καθένας για τον εαυτό του, για την κατηγορία του, ο καθένας αυτό που νιώθει μέσα του, αυτό που θέλει.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εκτός από προπονήτρια είμαι και εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Το βασικό στόχος των παιδιών είναι να είναι καλοί μαθητές. Mm-hmm. Γιατί ένας έξυπνος αθλητής, καλός μαθητής δηλαδή, μπορεί να γίνει και ένας πολύ καλός κολυμβητής. Τα παιδιά πρέπει να προσπαθούν και στο σχολείο τους και στη δραστηριότητα που επιλέγουν. Η πίεση του χρόνου βγαίνει πολύ θετικά απέναντί τους, καθώς δεν έχουν να σπαταλήσουν τον χρόνο σε ένα κινητό, στο να δουν τηλεόραση. Όλη η μέρα τους είναι τόσο επικοδομητική που κάνουν πράγματα πραγματικά για τον εαυτό τους. Εξελίσσουν το μυαλό και το σώμα τους καθημερινά, στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσαν. Τι είναι πιο σημαντικό για ένα παιδί?
0: Πολύ σωστά. Μένω στην εκμάθηση, μένω και στο άθλημα και φτάνω στη φίλη μου, στη Μαρία. Γεια σου,
6: Γεια
0: Μαρία.
6: Γεια σας.
0: Σ' άφησα στο τέλος εσένα. Λοιπόν, πώς καταφέρεις να συνδυάζεις προπονήσεις και διάβασμα? Καταρχήν, τι τάξη πηγαίνεις?
6: Πρώτη γυμνασίου πάω.
0: Πρώτη γυμνασίου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Πού τελειώνει βασικά η φετινή χρονιά?
1: Και η Μαρία είναι και σε ένα δύσκολο σχολείο. Είναι στο Ωνάσιο που τελειώνουν πολύ αργά τα μαθήματά τους.
0: Α, πολύ σωστά. Ωραία. Για πες μας τη δική σου άποψη. Πώς τα συνδυάζεις γενικότερα με την προπόνηση και με το διάβασμα?
6: Γενικά, εγώ κάθομαι και διαβάζω όταν γυρνάω από το σχολείο. Δεν κάνω σαν τα άλλα παιδιά που διαβάζουν ή 5 ή 6 ώρα και πιο μετά. Κάθομαι και διαβάζω, τελειώνω ό,τι είναι πιο δύσκολο και μετά απλά πάω στην προπόνηση, αλλά κάποιες φορές με την ίδια διάθεση.
0: Και με την ίδια όρεξη, να φανταστώ.
6: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι έχεις μάθει στη ζωή σου μέσα από τους αγώνες? Γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις συμμετάσχει σε αρκετούς αγώνες, όπως όλα τα παιδιά εδώ.
6: Mm-hmm, φυσικά. Έχω μάθει ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε, ακόμα και αν έχουμε κάνει και το χειρότερο χρόνο στη ζωή μας. Δεν πρέπει να τα παρατάμε, γιατί μέσα από την κολύμβηση μαθαίνουμε την πειθαρχία και τον ανταγωνισμό κυρίως. Και...
0: Στέκεσαι στο κομμάτι στο να τα παρατάμε, δεν πρέπει να τα παρατάμε. Υπήρχε στιγμή στη ζωή σου, σε αυτή τη φάση που είσαι τώρα, που είπες θέλω να τα παρατήσω όλα,
6: ναι,
0: θέλω να σταματήσω? Και πώς το αντιμετώπισες αυτό?
6: Έλεγα στον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω και ότι δεν πρέπει... Δεν πρέπει να λέω τέτοια πράγματα στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα παρατήσω, γιατί μετά δεν θα μπορώ να τα πάω καλύτερα σε άλλους αγώνες και γενικότερα σε πολλούς αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τρίκ που λέω εγώ στα παιδιά είναι το εξής, ότι το σώμα μας μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το μυαλό μας όμως πολλές φορές μας σαμποτάρει. Στο κεφάλι μας μέσα συνήθως έχουμε ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι. Όταν κουραζόμαστε πολύ και στην ενήλικη ζωή μας, είναι το πιο εύκολο πράγμα να τα παρατήσουμε. Αν τα παρατήσουμε σε μια στιγμή που έχουμε προσπαθήσει και έχουμε μοχθήσει πάρα πολύ, στο τέλος δεν θα χαρούμε. Αντιθέτως, θα φύγουμε απλά από μια πιεστική κατάσταση. Εάν όμως ολοκληρώσουμε τη δράση που είχαμε, θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Η ζωή μας είναι ένας κουμπαράς. Όσο τη γεμίζουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος στο τέλος.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο στον αθλητισμό, τον φίλο μας εδώ με τον οποίο ξεκινήσαμε και πρώτοι. Το όνομά σου?
2: Γιώργος.
0: Γιώργος, Σταθίου. Για πες μου λίγο ποιο είναι το δικό σου το όνειρο στον αθλητισμό.
2: Το μεγαλύτερο μου όνειρο στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην τεχνική κολύμβηση είναι να καταφέρω να πάρω μια θέση στην εθνική ομάδα και να πάρω μια θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να επιστρέψω στην προπονήτριά σας και να τολμήσω να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει κίνδυνος ο πρωταθλητισμός να γίνει υπερβολικά πιεστικός, κατά τη γνώμη σου?
1: Σίγουρα.
0: Και αν ναι, ποιοι είναι οι παράγοντες?
1: Όταν οι στόχοι ανεβαίνουν, όλα είναι πολύ πιεστικά. Mm-hmm. Αυτό πολλές φορές δεν μπορείς να το ρυθμίσεις απόλυτα. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να ρίχνεις λίγο τις άμυνες, πρέπει να πλησιάζεις ξανά τα παιδιά.
0: Εδώ δηλαδή, με συγχωρείς, έχει μετράει περισσότερο ο ρόλος των γονέων ή του προπονητή?
1: Και των δύο.
0: Και των δύο.
1: Είναι σύμμαχοι. Ο γονιός και ο προπονητής είναι άρκετα δεμένοι. Ένας γονιός ο οποίος έχει υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί του και ένας προπονητής που έχει υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί του, συνήθως θα το κάψουν το παιδί του. Mm-hmm. Τους, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα μπορέσουν να φτάσουν έναν αθλητή να πάει ψηλά. Ένας γονιός όμως που είναι εκεί, υποστηρικτικός, βοηθητικός. Και όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, και παράγοντας για το παιδί του, δηλαδή το ενισχύει με το καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί. Και ένας προπονητής που είναι εκεί, εξειδικεύεται πάνω στον κάθε αθλητή, κάποια στιγμή θα το πιέσουν. Αλλά η πίεση, όταν βλέπουμε ότι ο αθλητής, θα πάρω το Γιώργο ως παράδειγμα, όταν βλέπουμε ότι ο αθλητής σε εισαγωγικά κλωτσάει και κάτι δεν μας βγαίνει, είμαστε εκεί να μιλήσουμε, να δούμε τι είναι αυτό που δεν πάει καλά, τι είναι αυτό που μας πιέζει, τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και όχι μηχανήματα, για να το διαχειριστούμε καλύτερα.
0: Και λόγω της δουλειάς σου και της εμπειρίας σου, καθημερινά έχεις να κάνεις με παιδιά, με διάφορες ηλικίες. Έτσι. Σωστά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, ξεκινώντας από τα μικρά παιδιά, φτάνοντας στα μεγαλύτερα. Σίγουρα καθημερινά δεν έχεις την ίδια διάθεση, την ίδια ψυχολογία όπως ο καθένας μας στο χώρο εργασίας του και γενικότερα στην προσωπική του ζωή. Υπήρξαν όμως δυσκολίες, υπήρχαν ορισμένες περιπτώσεις που σε ζόρισαν περισσότερο. Και αν ναι, πώς τις διαχειρίζεσαι? Ας μείνουμε στα μικρά παιδιά, που είναι πιο δύσκολο ίσως.
1: Αρχικά, ο κάθε επαγγελματίας όταν μπαίνει στον χώρο εργασίας του θα πρέπει να αλλάζει η ψυχολογική του κατάσταση αμέσως. Mm-hmm. Διαφορετικά, όταν κλείνει μία πόρτα, ανοίγει μία άλλη και πρέπει να είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Εάν μεταφέρεις τα προβλήματα που έχεις, εγώ θα σου το πω και από τμήμα σε τμήμα, δεν μπορείς να δουλέψεις. Θα πρέπει να αφουγκράζεσαι το κάθε παιδί, την κάθε διάθεση του παιδιού και να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Εδώ πέρα έχουμε αγόρια και κορίτσια τα οποία δεν είχαν την ίδια αφετηρία και όταν βγάλουμε την περίληψη της συζήτησης έχουν φτάσει να έχουν τα ίδια ιδανικά. Η κάθε προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Η μικρή σου είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει να κολυμπάει. Της άρεσε και πέρυσι να κολυμπάει?
0: Προφανώς και όχι.
1: Φέτος όμως έρχεται με πάρα πολύ ωραία ενέργεια, με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Άρα είναι σε μια μαμά η οποία ενίσχυσες το κολύμπι για την μικρή. Και έχω μια προπονήτρια που προσπάθησα σε κάθε φάση της ζωής της να το πιάνω από διαφορετική οπτική, ώστε να της κάνω στο τέλος να της αρέσει. Σίγουρα κάποιες φορές θα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, κάποιες φορές θα υπάρχει πιο πολύ μάθηση, άλλες φορές θα υπάρχει πιο πολύ συζήτηση. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο ρόλος του προπονητή, γιατί ο προπονητής είναι και παιδαγωγός πάνω απ' όλα.
0: Σωστά. Μιλάμε για την κολύμβηση. Τι συμβολή θα έδινε σε ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τον αθλητισμό?
1: Να το ξεκινήσει χθες. Ο αθλητισμός είναι εφόδιο για όλα τα παιδιά και είναι εφόδιο ζωής. Αυτό που θα δούνε στην ψυχική τους υγεία είναι τεράστιο. Όλοι οι αθλητές φτάνουν σε ένα σημείο να λένε «Ωραία, απέτυχα, πώς μπορώ να πετύχω?». Όσοι δεν είναι αθλητές λένε «Απέτυχα, καταστράφηκα». Είναι τελείως διαφορετικοί ορισμοί. Ένα παιδί που βλέπει θετικά τα πράγματα και ένα ποτήρι μισογεμάτο και ένα παιδί που βλέπει αρνητικά τα πράγματα, δηλαδή ένα ποτήρι μισοάδιο. Ο αθλητισμός, δηλαδή, το μόνο που προσφέρει στα παιδιά είναι ενθουσιασμός, αγάπη, ενθάρρυνση, στόχους.
0: Και επειδή μιλάμε για στόχους, ποια αξία θεωρείς σημαντικότερη που μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό?
1: Η θέσπιση στόχων.
0: Η θέσπιση στόχων.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να φτάνεις ο καθένας στο δικό του βαθμό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: προφανώς.
1: Εδώ πέρα ακούσαμε παιδιά τα οποία δεν είχαν όλα το ίδιο, δεν έχουν όλα το ίδιο στόχο για το καλοκαίρι, mm-hmm. που είναι το πανελλήνιο μας πρωτάθλημα. Το κάθε παιδί από αυτά έχει διαφορετικό στόχο. Δεν αγαπάω ή δεν προσπαθώ να κάνω καλύτερη προπόνηση στο ένα παιδί από το άλλο. Αν τους ρωτήσεις, όλοι έχουν διαφορετικές προπονήσεις, διαφορετική προσέγγιση της προπόνησης, ώστε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Γιατί όλα είναι διαφορετικές προσωπικότητες.
0: Πολύ σωστά. Φτάνουμε σιγά σιγά στην έναρξη του καλοκαιριού, σε λίγες μέρες και επίσημα. Ολοκληρώνεται.
1: Θα σε διακόψω. Για εμάς καλοκαίρι είναι ο Αύγουστος.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω στο ότι δεν τελειώνουν τα μαθήματα προφανώς, συνεχίζεται ακάθεκτη με τις προπονήσεις, με τους αγώνες. Έχουμε κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε με τους ακροατές μας για το
1: Φυσικά.
0: Επόμενο διάστημα? Κάτι που...
1: Εμάς ο στόχος μας είναι 23 με 31 Ιουλίου που είναι το πανελλήνιο μας πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είμαστε η πρώτη ομάδα στην Ξάνθη που μετά την επανελειτουργία του κολυβητηρίου mm-hmm. έχει φέρει τρεις συνεχόμενες χρονιές και πάμε για τέταρτη κύπελο.
0: Πόσα χρόνια, με συγχωρείς, μετράει η Αθλητική Ακαδημία Δελφίνια?
1: Τέσσερα.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε.
1: Και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε στην πόλη μας και να την ξανανεβάσουμε πολύ ψηλά. Γιατί Ξάνθη ήταν μια κολυμβητική πόλη. Παλιότερα είχαμε το Πόλο. Mm-hmm. Μετά το κλείσιμο του κολυμβητηρίου mm-hmm. είχαμε μείνει αδρανείς για πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είμαστε από τις καλύτερες ομάδες τεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα. Στα μικρά κερδίζουμε ακάθεκτη κάθε χρονιά και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και στις μεγάλες μας κατηγορίες πια κολύμβησης στην Ελλάδα. Στα μικρά κερδίζουμε ακάθεκτη κάθε χρονιά και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και στις μεγάλες μας κατηγορίες.

0: τα Δελφίνια. Η συζήτηση μας σε δεύτερο χρόνο θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Nova 931. Καλή συνέχεια στα όνειρά σας, στα σχέδιά σας, στις προπονήσεις σας και σε ό,τι νιώθει και λαχτάρει ο καθένας μέσα του. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι με πολλές βουτιές. Έτσι, ένα μεγάλο καλοκαίρι. Πολύ. Και καλή συνέχεια, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
1: Nova.

0: 31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ. Είμαστε Nova 931, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας σε πλούσια θέματα της επικαιρότητας, σε θέματα της καθημερινής μας ζωή, νέα μουσική, διαγωνισμοί, καλεσμένοι, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα δώσουμε συνέχεια με διεθνή επικαιρότητα αμέσως τώρα στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας με ορισμένα από τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, θέματα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς, θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, καταργεί νόμο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ως περιουσία. Η απόφαση έρχεται 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Για σχεδόν 180 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας από τη Γαλλία, ο Κοντ Νόιρ, ο μαύρος κώδικας δηλαδή, ο οποίος επέτρεπε στους σκλάβους να αντιμετωπίζονται ως περιουσία και να δέχονται εργασία, ξυλοδαρμό, πώληση, βιασμό ή θανάτωση, παρέμεινε σε ισχύ. Την Πέμπτη, η βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση της χώρας ψήφισε ομόφωνα την κατάργηση σε μια σπάνια επίδειξη. Μάλιστα, η επίδειξη αυτή έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν διάφορες εκδοχές, διάφορες απόψεις σχετικά με το θέμα και εμείς παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Φανταστείτε ότι η ψηφοφορία, η οποία εγκρίθηκε με 254 ψήφους υπέρ και 0 κατά, τερματίζει ένα νόμο του 17ου αιώνα που υπογράφηκε από τον βασιλιά Λουδοβίκο το 1685 και κωδικοποίησε ουσιαστικά τη μεταχείριση των σκλάβων στις γαλλικές αποικίες. Αυτά από την Γαλλία. Συνεχίζουμε εδώ στο Nova 931, το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Πρεμιέρα έχουμε. Πρεμιέρα για το SAFE με 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία συγκεκριμένα. Η Πολωνία έγινε το πρώτο κράτος μέλος που λαμβάνει εκταμίευση από το νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο για την άμυνα SAFE. Έτσι λοιπόν, εξασφαλίζοντας ποσό ύψους 6,6 δισεκατομμύριων ευρώ, το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής που έχει εγκριθεί για τη χώρα, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την το μεγαλύτερο δικαιούχο του προγράμματος. Από τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Ένας κήπος πάνω από τη ΜΕΘ, το βρετανικό πείραμα που φιλοδοξεί να αλλάξει την αποκατάσταση. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μια πρωτοποριακή μονάδα εντατικής θεραπείας σε ταράτσα νοσοκομείου λειτουργεί πλέον στο Λονδίνο, επιτρέποντας σε ασθενείς που νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα να έχουν πρόσβαση σε φυσικό φως αλλά και ανοιχτό χώρο. Πρόκειται για νέα εγκατάσταση που λειτουργεί στο King's College Hospital και θεωρείται μάλιστα η πρώτη του είδους της στο βρετανικό σύστημα υγείας. Σχεδιάστηκε για ασθενείς που αναρρώνουν έπειτα από παρατεταμένη παραμονή σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου οι μέρες συχνά κυλούν χωρίς φυσικό φως και χωρίς αίσθηση του χρόνου. Στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας μένουμε, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Χορεύουν, τραγουδούν και κάνουν επίδειξη δεξιοτήτων. Μιλάμε για τα ρομπότ του μέλλοντος στην Κίνα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Χορεύουν και συγχρονίζονται. Τραγουδούν, εκτελούν κινήσεις πολεμικών τεχνών και μοιράζονται τη σκηνή με ανθρώπους καλλιτέχνες. Τα ανθρώπινα ρομπότ, ανθρωποειδή ουσιαστικά ρομπότ, βρέθηκαν στο επίκεντρο εντός εντυπωσιακού θεάματος στην πόλη Τιανζή της Βόρειας Κίνας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, να πούμε ότι μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις της διοργάνωσης που προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να δούνε από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στην ρομποτική αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Στη σκηνή ρομπότ διαφόρων εταιριών παρουσίασαν χορογραφίες, μουσικά δρόμενα και επίδειξη δεξιοτήτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάστηκαν με ανθρώπινους ερμηνευτές σε κοινές παραστάσεις. Μάλιστα, αυτά από τον διεθνή τύπο, κυρίες και κύριοι, για σήμερα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1. Nova Radio News Today.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Στην παρέα μας τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγή Τσανδάλη 58, στο κέντρο της πόλης. Καλείτε το κεντρικό κατάστημα, κάντε την παραγγελία σας 2541 075 250. Βεβαίως, έτοιμα γεύματα θα βρείτε στα Ακροπολία Καραχασάν, στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης για τους φίλους της περιοχής. Από εκεί και πέρα, στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ακροπολία και λαδικά Καραχασάν, ποιότητα που απολαμβάνουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, Παρασκευή 29 Μαΐου. Αρχικά καύσωνας με ακραίες θερμοκρασίες πλησιάζει την Ελλάδα, στο κόκκινο για την ώρα τα Βαλκάνια. Έρχεται κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ελλάδα αλλά και τα νότια Βαλκάνια. Το ευρωπαϊκό μοντέλο δείχνει την δίσδυση ουσιαστικά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα είναι σημαντικά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει πιο ψυχρή, δημιουργώντας θερμοκρασιακή αντίθεση που ενισχύει τη διάρκεια του καύσωνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας αυτήν την ώρα, 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 2 και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 26 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, ηλιοφάνεια αλλά και σύννεφα παράλληλα. Καβάλα Θάσο 24 βαθμοί, Κομωτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη 24 βαθμοί αντίστοιχα, Σουφλή Μεταξάδες περισσότερα σύννεφα και καταιγίδα που προβλέπεται μετά το μεσημεράκι. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, Παρανέστη Δράμα 25 και 27 στη Δράμα αντίστοιχα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν και εμείς συνεχίζουμε φτάνοντας αισίως στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. Εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Συντονισμένοι στο Nova 91, κυρίες και κύριοι, στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης, με θέματα που μας ανησυχούν, μας απασχολούν, θέματα τα οποία συζητάμε, αναλύουμε καθημερινά μαζί. Είναι το δικό μας Nova Magazine, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 2. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ελπίζω και εύχομαι το 2 ώρο σας να ήταν γεμάτο, να ήταν ευχάριστο και να σας κράτησα καλή συντροφιά. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Sky, Spiros Miles, ενώ στις 3 Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Μείνετε συντονισμένοι, καλό υπόλοιπο Παρασκευής να ευχηθώ και ακόμη πιο όμορφο τριήμερο. Έτσι λοιπόν να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και από την νέα εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα νέα της ημέρας και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο, καλό τριήμερο, γεια σας!

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.
15: Και πείθω ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
16: Ίσως εις γνώσεις του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Κώστας Πανός βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημήτρη.
15: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο κυρίες και κύριοι και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξ ημών.
16: Βέβαια.
15: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά, γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνό-Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουδούρου, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρος Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε στο σελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι χθες αργά το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Θα δούμε ποια θα είναι από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
16: Τους μεταχείριση. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή. Αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Είμαστε στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ, φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν το πληθυπορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομή.
16: Α, τελικά δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
12: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την σύνδρομη της περιφέρειας Κρήτης.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
18: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευράς του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή η εισόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια απειλή αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
19: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφιξη που είχαμε, χθες ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
16: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μένω καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης, στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
16: Λοιπόν, θέλω πρώτα... Ναι, εγώ σε έχω. Έχεις μπει σε τριήμερο τώρα. Εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
20: Εδώ θα δουλεύω.
16: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
20: Και εγώ θα βγω στο υπόσχομαι.
16: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
21: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
16: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
20: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώση τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων τη δεκαετία του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που τον πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της, λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από τον κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θεοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει το
0: πράγμα. Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
20: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, τα οποία θα έχουμε μειώσει τιμών. Προφανώς εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα, τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θεοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
20: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφίξτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι, το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θεοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, δηλαδή στα οπωροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους
20: κτλ. Αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα νοπά. Όλα τα νοπά προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτό τον κλάδο.
20: Αγρότες,
0: το χαλάζει, κλιματική κρίση,
20: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
20: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής, τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
0: Ναι.
20: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράχος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
16: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
20: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα πάτα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, με τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, επί της ουσίας, βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα 98 δολάρια, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
16: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο?
20: Λίγο πιο κάτω εκεί. Λίγο κάτω, λίγο πάνω, ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση, στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας, ναι, ακριβώς.
16: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα, βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
20: Στα 2-10 πλάς, να μόλιδε, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δουν τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
16: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
20: Το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
16: Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
20: Δεν χαλάει η διάθεση από την έβαζε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
16: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Γεια σου, Πυρώμη.
16: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διάθεση.
22: Σκύλος μου, ρε. Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε. Άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα. Αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου. Παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
25: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
26: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
27: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
26: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
29: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
30: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
30: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
30: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
30: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
30: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
30: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
30: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης.
0: Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμιγα. Τυφλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο Καφέ Ποτοπολείο της πόλης.

0: έκλεισε. Παράλληλα, το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν τον συγκεκριμένο οδηγό, τραυματισμένο, οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδής γνωρίζει πόσο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
1: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισσας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και το χαλκό, και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισσας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας στις Σέρρες, στην Ηράκλεια Τεσσερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά, όλοι, 43χρονη Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
2: Δεν το λυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
1: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα, κάποιοι τα κόβουν.
3: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένα άνθρωπο και τα λοιπά.
4: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
3: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
1: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός drone, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή.

0: Φτάσατε κάθε όριο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
1: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα.
0: 4.
1: Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα τρία πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο με σημαία και από το Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά αλλά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν στην αιτία της επίθεσης.
0: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκεί, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
0: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
1: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Ναι. Δεν έχουν σηριακό αριθμό προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η ιχνηλάτηση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο που θα έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εμπάσχετος σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
0: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες και εσύ, και την αστυνομία.
0: Ναι, γιατί έχουμε δράσει τέτοιας μαφίας και στην Ελλάδα, τουρκική.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει 3 σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρια αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό. Και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, ή μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Ντάλτον στη μία και η Μπαγιακαλάρ η δεύτερη, που έχουν εμπλοκεί σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρών ήσουνα!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση έχει πει μέχρι τώρα του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
0: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσοκ, όταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, του νέου κόμματος, δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που δίναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
13: Η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για ένα-δύο μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κ. Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
14: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
15: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
14: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... Τη συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
15: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
16: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
15: άρα
16: είναι...
15: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
16: Θα δείξεις τώρα δουλειά. Πάμε.
0: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ, χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Προσδοκίες για ακεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ. Σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή, των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις, με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
19: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
0: Πιο πολύ και την φιέστα μέσα, ναι.
19: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Και αύριο, 3 παρα 10, το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη. 5 και 4, ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Για το δεύτερο παιχνίδι, με νίκες.
0: Μάνι,
19: γρήγορα, γιατί με νίκες κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
0: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ. Δύο νίκες.
19: Είναι δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες. Και αύριο, βεβαίως, φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
19: Σίγουρα. για πρώτη φορά στην ιστορία, ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
0: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
19: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
0: Συγγνώμη.
19: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
20: Μόνος του, κάτω.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky, ο Λίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
23: Γυναικών
0: και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευχαίρεια να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Να δω αν είναι νίκας. Να δω αν είναι νίκας. Να δω αν είναι νίκας για να έχω σίγουρα.
27: Έρχονται στο Nova 931.
28: Μια προσφορά Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
29: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
16: Νόβα Ριπόρ. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή.
1: τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσες τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
16: Στο Nova 931 News Today.
1: Χορηγός της εκπομπής
16: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ στο Nova Radio 931, το νούμερο 1 ραδιόφωνο σε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Είμαστε λοιπόν και σήμερα εδώ κοντά σας, γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε την ανασκόπηση της εβδομάδας, να πούμε το τι email γενέστε για την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, παιδιά, η ζέστη καλά κρατεί, ιδιαίτερα τις πρωινές μεσημεριανές ώρες. Και πάντοτε εκεί θα μας κάνει το λίγο λάθος να βρέξει, να ρίξει αυτό το μπουρίνι, να μουσκέψουμε και να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr. Μας ακολουθείς στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok Nova Radio 931. Παρακαλώ σήμερα. Πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και νομίζω ότι θέλουμε να ευχηθούμε όλοι με ένα στόμα, μια φωνή, καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Και τον, πώς το λένε, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στις σχολές που επιθυμείτε ή και είναι και δεύτερη και τρίτη επιλογή στο μηχανογραφικό. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Λοιπόν, και με την ευκαιρία λοιπόν της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, εγώ σας έχω σήμερα, νομίζω, απόψη μου, την καλύτερη καλεσμένη, παιδιά. Σήμερα λοιπόν θα έχω στο Nova Report, μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις 3:30, την κυρία Τένια Μακρύ, η οποία θα μας, ως οικογενειακή σύμβουλο, σύμβουλο σχέσεων αλλά και συγγραφέας, η οποία λοιπόν θα μας πει κάποιες ωραίες συμβουλές και επί του πρακτέως βέβαια συμβουλές όσον αφορά για τους γονείς αλλά και τους μαθητές οι οποίοι δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, κάποια ωραία tips αλλά και για να μην υπάρχει αυτό το άγχος το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό. Τα είδαμε και το προηγούμενο διάστημα βέβαια, έτσι, που το άγχος και η απογοήτευση μπορεί όντως να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες τον ίδιο μας τον εαυτό. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε για συμπεριφορές που λειτουργούν υποστηρικτικά και ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές οι οποίες επιβαρύνουν ψυχολογικά τους μαθητές. Όλα αυτά εδώ στο Nova Report μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όχι ακόμα, σε λίγο, αλλά εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Θα σας πω βέβαια και για την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που θα το λέω, είπαμε, μέχρι και την ολοκλήρωση των εξετάσεων για όλους τους μαθητές αλλά και τους γονείς οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά σε γραμμές υποστήριξης στις εργάσιμες ημέρες βέβαια, και είναι ήδη σε ισχύ αυτές οι γραμμές και με το αρμόδιο Υπουργείο να επισημαίνει ότι μπορούν γονείς και υποψήφοι να τηλεφωνούν και να συνομιλούν με τους αρμόδιους ψυχολόγους. Λοιπόν, από τις 8 έως και τις 2 το μεσημέρι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2541-351-202 Δευτέρα και Τετάρτη, επίσης στο 2541-355-300 Τρίτη και Πέμπτη και στο 2541-352-112 την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος εκπομπής θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί και η Νίνα Μαζένη είναι εντάξει μαζί μας.

Λοιπόν, τώρα θέλω να συνεχίσω με πάρα πολύ όμορφα νέα που αφορούν την δική μας την πόλη, την Ξάνθη και συγκεκριμένα το Άλσος Ευμύρου. Κατά την πρόσφατη λοιπόν συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση για τον φυσικό πλούτο της πόλης μας, αναδεικνύοντας μάλιστα τον προσωρινό ανάδοχο για το εμβληματικό έργο υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης Άλσος Ευμύρου. Το Άλσος λοιπόν Ευμύρου μπαίνει σε τροχιά ριζικής ανανέωσης, θωρακίζοντας λοιπόν το δάσος και θα φτιαχτεί ένα σύγχρονο, απόλυτα ασφαλή και φιλόξενο χώρο όπου ο αθλητισμός και η αναψυχή γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, μετά θυμόσαστε από τη σφράγιση πολλών παιδικών χαρών εδώ στην περιοχή μας λόγω των ευρωπαϊκών θέσεων που υπήρχαν και των στενών πλαισίων για να λειτουργεί μία παιδική χαρά. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά γειτονιές υπάρχει μια αξιοποίηση και να λοιπόν που ήρθε η στιγμή και λόγω, να πούμε την αλήθεια, των οικονομικών δυσκολιών, μια οικογένεια δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια είτε σε παιδότοπο είτε σε κάποιο χώρο, τέλος πάντων εστίασης, για να απασχολούνται τα παιδιά που καθημερινά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο, θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις τους. Και να λοιπόν όπου τα πάρκα που θα πρέπει εμείς οι ίδιοι οι πολίτες εδώ, οι ξανθιώτες, να τα προσέχουμε καθημερινά για να μπορούμε να τα έχουμε και οι καταστροφές δεν ωφελούν πουθενά. Γιατί πάρα πολλές φορές αναφορές υπάρχουν και μέσω των social media, γιατί πρώτα στα social media πλέον τα αναρτούμε όλα και μετά θα πάμε να καταγγείλουμε ή να αναφέρουμε κάτι στους αρμόδιους τοπικούς άρχοντες, για να πούμε για μια καταστροφή, για τέλος πάντων για μια αξιοποίηση κάποιου μέρους της παιδικής χαράς και όχι μόνο. Θέλω να σταθώ λοιπόν ότι τον χώρο το διατηρούμε καθαρό εμείς οι ίδιοι πολίτες που χρησιμοποιούμε όλους αυτούς τους χώρους και μετέπειτα οι αρμόδιες υπηρεσίες που προχωρούν στον καθαρισμό τους και στην προσοχή τους. Αλλά λοιπόν θέλω να σταθώ στο σημείο ότι μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στο να μπορέσουμε να αξιοποιούμε καθημερινά και να τον εκμεταλλευόμαστε, αν μου επιτραπεί αυτό το ρήμα εντός αγωγικών, όλους αυτούς τους χώρους αναψυχής αλλά και αθλητισμού που μπορούμε καθημερινά να βρισκόμαστε εκεί μαζί με τα παιδιά μας. Επανέρχομαι μετά και με ένα άλλο θέμα το οποίο έγκυται στα σοβαρά προβλήματα από την συστέγαση του 11ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Σχολείου Ξάνθης με την υπηρεσία και δασή, όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμένων του 11ου Δημοτικού Σχολείου έχει θέσει κάποια ερωτήματα, κάποιους προβληματισμούς και θα επανέλθω πολύ πολύ σύντομα και σε αυτό το θέμα, γιατί οι σχολικές μονάδες θα είναι πρωτίστως στο επίκεντρο της αποκατάστασης και της σωστής λειτουργίας πέραν της υγείας, αλλά μετά και της εκπαίδευσης. Σωστά, σωστά.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν και να συνεχίσουμε τώρα με τα σοβαρά προβλήματα από την συστέγαση του 11ου Δημοτικού και 1ου Ειδικού Σχολείου Ξάνθης με την υπηρεσία και δασή, όπου ο Σύλλογος Γονιών και Κηδεμόνων επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα από την συστέγαση δύο σχολικών μονάδων με την υπηρεσία του και δασή. Ανάγκη λοιπόν άμεση για εξεύρεση λύσης για τις σχολικές μονάδες και την υπηρεσία του και δασή, αναφέρει ο Σύλλογος Γονιών και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Η συστέγαση δύο σχολικών μονάδων με μια δημόσια υπηρεσία, όπως το ΚΕΔΑΣΥ, έχει δημιουργήσει μία διαρκώς επιβαρημένη κατάσταση, η οποία πλέον επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος. Το ΚΕΔΑΣΥ επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό έργο, καθώς σχετίζεται με αξιολογήσεις και υποστήριξη μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο ένας σχολικός χώρος με τον φυσικό ρυθμό, τους ήχους και τη λειτουργία ενός ζωντανού σχολείου μπορεί να αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον για διαδικασίες που απαιτούν ηρεμία, συγκέντρωση και εξειδικευμένες συνθήκες λειτουργίας. Τώρα, την ίδια στιγμή, το 1ο ειδικό δημοτικό σχολείο στερείται πολύτιμων εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, και θεραπευτικών χώρων λόγω της συστέγασης, γεγονός που περιορίζει την διαθεσιμότητα απαραίτητων χώρων για την εκπαιδευτική και υποστηρικτική λειτουργία του σχολείου. Αντίστοιχα λοιπόν, το 11ο Δημοτικό Σχολείο αντιμετωπίζει καθημερινή επιβάρυνση στη λειτουργία του με συνεχή προσέλευση πολιτών, αναζήτηση υπηρεσιών και παροχή πληροφοριών εντός του σχολικού χώρου, επιβαρύνοντας μάλιστα την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως επισημαίνουν. Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί οδηγεί σε ένα βασικό συμπέρασμα: καμία σχολική μονάδα και καμία δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα σε ένα πλαίσιο χωροταξίας που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της, επισημαίνει ο Σύλλογος. Καταλήγει βέβαια ο Σύλλογος ότι ζητά από τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν άμεσα τη συγκεκριμένη κατάσταση, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, την ασφάλεια των μαθητών και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για τις υπηρεσίες υποστήριξης. Λοιπόν, αυτά λέει και ο Σύλλογος Γονέων του 11ου Δημοτικού Σχολείου όσον αφορά για τις δύο σχολικές μονάδες και για τη συστέγασή τους με το ΚΕΔΑΣΥ, μια ενδιαφέρουσα και θα λέγαμε πολύ λειτουργική υπηρεσία εδώ στην πόλη μας. Οι τοπικοί άρχοντες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνήσουν και βέβαια το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Συνεχίζουμε εμείς εδώ και είμαστε πολύ κοντά για να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για το Nova Report. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί μετά από τις διαφημίσεις μας έρχεται στην παρέα μας η κυρία Τένια Μακρύ, η οικογενειακή σύμβουλος, που θα μιλήσουμε για την ψυχολογία, για τις συμπεριφορές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι μαθητές των πανελλαδικών και όχι μόνο εξετάσεων, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, για να μπορέσουν και εκείνοι να υποστηρίξουν σε όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι ίδιοι μαθητές.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγήκηθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόφασης.

0: Η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και δεν θέλω καθόλου να αφήσω σε αναμονή την κυρία Τένια Μακρύ, την οικογενειακή σύμβουλο και συγγραφέα αλλά και σύμβουλο σχέσεων που είναι κοντά μου τηλεφωνικά, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η οποία είναι μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους, όχι μόνο για τα παιδιά βέβαια, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Άγχος, πίεση, προσδοκίες, φόβος αποτυχίας, αλλά και η ανάγκη για στήριξη και ψυχραιμία μέσα στο σπίτι. Πώς μπορούν λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν πραγματικά τα παιδιά τους, χωρίς να τα πιέζουν περισσότερο, ποιες συμπεριφορές λειτουργούν υποστηρικτικά και ποιες τελικά επιβαρύνουν ψυχολογικά τους μαθητές. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε μία γυναίκα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικογένειας και σχέσεων, την οικογενειακή σύμβουλο κυρία Τένια Μακρύ. Καλώς ήρθατε και ιδιαίτερη χαρά μου και τιμή.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε εσένα, στους φίλους που σε ακούν φανατικά και το ξέρω. Θίγεις ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, Γιώργο, το οποίο κάθε χρόνο τέτοια εποχή το φέρουμε στην επιφάνεια και λέμε τα ίδια και τα ίδια, λες και μια μαγνητοτενία σταματάει κάποια στιγμή και αυτή η ταινία πάλι ξεκινάει τέλος Μαΐου και πάει μέσα στον Ιούνιο. Και αυτό γιατί οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις για τα παιδιά, όπως πολύ σωστά είπες, είναι εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Η οικογένεια κάνει ένα crash test, δοκιμάζεται δηλαδή η συνοχή της οικογένειας, δοκιμάζεται το πώς η οικογένεια έχει βοηθήσει το παιδί το οποίο δίνει τις εξετάσεις να έχει την αυτοπεποίθηση και την αξία για τον εαυτό του και πώς έρχεται το σύστημα που το παιδί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να επιτύχει να πάει σε μια ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό το θέμα είναι το καυτό θέμα της οικογένειας σήμερα που έχει παιδιά τελειόφυτα και βέβαια δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Να το πάρουμε λιγάκι να το χωρίσουμε, Γιώργο, αν συμφωνείς, σε δύο μέρη. Να δούμε το πώς τα παιδιά νιώθουν, τι τα παιδιά θέλουν, το πώς η οικογένεια, και το δεύτερο μέρος είναι το πώς η οικογένεια αντιδρά και θα ποια ήταν, αν το θέλεις, η σωστή στάση που είναι, θα πρέπει η οικογένεια να έχει, ούτως ώστε αυτή η τόσο στρεσογόνος περίοδος

0: για τα παιδιά να είναι όσο δυνατόν πιο απαλή γίνεται. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα.
0: Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για τα παιδιά. Τα παιδιά ξεκινάνε, τα περισσότερα παιδιά, Γιώργο μου, ξεκινάνε να ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις από την πρώτη λυκείου. Απαράδεκτο. Το λέω αυτό δυνατά και περίτρανα. Απαράδεκτο. Και αυτό γιατί? Γιατί τα παιδιά στα 16 τους χρόνια που εμείς θα βάζουμε μέσα στη διαδικασία της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, έχουμε δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, έχουμε την δεύτερη σημαντική εξέλιξη του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος λοιπόν στην ηλικία των 16 ετών αρχίζει και αντιλαμβάνεται και συλλαμβάνει τις αφηρημένες έννοιες. Πρώτον αυτό. Mm-hmm. Άρα τα παιδιά βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο εξέλιξης του εγκεφάλου τους. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ένα παιδί 16 ετών δεν είναι δυνατόν να έχει εδρεωμένα ενδιαφέροντα επαγγελματικά για να δει τον εαυτό του μετά από κάποια χρόνια σε ένα επάγγελμα. Άρα λοιπόν, το να διαβάζω στην πρώτη λυκείου μαθήματα τα οποία θα εξεταστώ στην τρίτη λυκείου με έναν εγκέφαλο που τώρα εξελίσσεται, αντιλαμβάνεσαι το στρες το οποίο έχει το παιδί, το οποίο διαβάζοντας μια ύλη η οποία δεν είναι της εμβέλειας του εγκεφάλου του, το τι εντύπωση παίρνει για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπαμε, τα ενδιαφέροντα του παιδιού είναι δυναμικά εξελισσόμενα. Και βεβαίως να μην λάβουμε υπόψη μας το ότι βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο μας βομβαρδίζει με καινούργιες ιδέες. Τώρα βλέπεις ότι έχουμε την AI, ας πούμε, που τα παιδιά όλα σκέφτονται τι θα κάνουμε με την AI. Καινούργιες ιδέες που πάλι τα παιδιά στην ηλικία των 16 ετών δεν είναι δυνατόν να τα αντιληφθούν και να ξέρουν ότι εγώ στην ηλικία των 24-23 ετών που θα τελειώσω το πανεπιστήμιο θα έχω τα ίδια ενδιαφέροντα για τα οποία μιλάω τώρα. Άρα λοιπόν το πρώτο που κάνουμε είναι ότι ξεκινάνε τα παιδιά από πάρα πολύ νωρίς να προετοιμάζονται για εξετάσεις των οποίων οι απαιτήσεις είναι μετά από 2 χρόνια. Ας το ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό, ας τα ακούσουν αυτό οι γονείς και ας πάμε λοιπόν τώρα που τα παιδιά έχουν διαβάσει, έχουν πραγματικά στάξει αίμα πάνω στα βιβλία τους και είναι έτοιμα να μπουν για τις εξετάσεις. Τα παιδιά αυτά, το πρώτο είναι ότι είναι τόσο πολύ ζαλισμένα από το πολύ διάβασμα, πιθανότητα από το στρες, από το ξενύχτη, από την κακή διατροφή, από το περιβάλλον το οποίο υπάρχει στο σπίτι, το οποίο θα το πούμε. Είναι τόσο πολύ ζαλισμένα που για να κάνει προσπάθεια το παιδί να ηρεμήσει και να βάλει το μυαλό του στοχευμένο την ημέρα των εξετάσεων, όποιο μάθημα και είναι αυτό στο οποίο δοκιμάζεται το παιδί, είναι μια ολόκληρη ψυχική και διανοητική διεργασία, Γιώργο μου. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν βάζουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας, έτσι τα συναισθήματά μας, να επικεντρωθούν μια συγκεκριμένη στιγμή που αν αυτή η στιγμή δεν είμαστε ξεκάθαροι, αν μπλοκάρουμε, εάν δεν καταλάβουμε πάρα πολύ καλά το θέμα, ξεστρατήσουμε. Και το παιδί τότε νιώθει μια πάρα πολύ μεγάλη μετέωση και την προσπάθεια που έχει καταβάλει. Άρα λοιπόν, τι λέμε στα παιδιά, ό,τι διάβασες, διάβασες. Όποια προσπάθεια και αν κατέβαλες, την κατέβαλες. Κλείστα αυτά τα βιβλία και θα δεις ότι την ώρα που θα πάρεις τα θέματά σου και θα συγκεντρωθείς, θα δεις ότι όλα αυτά τα οποία έχεις αποθηκεύσει στο μυαλό σου θα σου κατέβουν. Δίνουμε δηλαδή στο παιδί την αυτοπεποίθηση ότι ήδη η αποταμίευση που έχει κάνει της ύλης θα έχει ένα αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά είναι σωστό να νιώσουν ότι η ζωή τους δεν εξαρτάται από εκείνη την ημέρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Η ζωή τους εξαρτάται από το δυναμικό που κουβαλάνε μέσα τους όσον αφορά την αξία του εαυτού τους. Η αποστήθηση, ξέρεις Γιώργο, που είναι δυστυχώς το σύστημα το δικό μας, δεν κάνει ούτε τον έξυπνο επαγγελματία, ούτε τον επιτυχημένο φοιτητή, αλλά κυρίως τον ευτυχισμένο άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Αυτό λοιπόν
1: και
0: είναι σωστό.
1: Αν μπορώ λίγο κάτι να πω πάνω σε αυτό που μου λέτε, γιατί δράτω την ευκαιρία, ούτε τον κοινωνικά αναβαθισμένο άνθρωπο, γιατί υπάρχει μια τέτοιου είδους νοοτροπία άποψη στην κοινωνία μας, ότι αν δεν σπουδάσεις, στο κοινωνικό πλαίσιο υπάρχει ένα άλλο προφίλ. Και αυτό επίσης να πούμε, κυρία Μακρύ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά. Και ξέρεις γιατί, Γιώργο μου, γιατί συνυφάζουμε τις σπουδές με το επάγγελμα.
1: Ακριβώς.
0: Σπουδάζω δεν σημαίνει αποκαθίσταμαι ή βάζω τα θεμέλια για να εξελιχθώ επαγγελματικά. Γιατί είπαμε ότι τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους να κάνουν ένα επάγγελμα που, αν το θέλεις, ξεκινάνε από το περιεχόμενο των σπουδών τους. Αυτό δεν είναι σε θέση να το ξέρουν, γιατί είναι τελείως διαφορετική η επαγγελματική πραγματικότητα από την πραγματικότητα της ύλη που σπουδάνε στο πανεπιστήμιο. Όταν τα παιδιά μας λοιπόν νιώσουν ότι η εκπαίδευση την οποία θα πάρω στο πανεπιστήμιο έρχεται για να με βοηθήσει εμένα να πλουτίσω το μυαλό μου, να σκέπτεται το μυαλό μου με πολύ μεγαλύτερο διαφορετικό τρόπο, να έχω μια αυξημένη κρίση απέναντι στα πράγματα της ζωής μου και αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω. Δεν είναι οι σπουδές μου ο αυτοσκοπός του επαγγέλματός μου, αλλά είναι η μόρφωση και η διαμόρφωση του εαυτού μου. Αν λοιπόν στο παιδί δώσω να καταλάβει ότι οι σπουδές σου δεν είναι το μέλλον σου όσον αφορά το επαγγελματικό, αλλά είναι το μέλλον σου το οποίο εσύ μορφώνεις, διαμορφώνεις μέσα από τη γνώση και τη συνύπαρξη σε ένα περιβάλλον το οποίο από σένα ζητάει διαφορετικού είδους συνέπεια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ξεφεύγει τελείως από το μυαλό μας. Έτσι λοιπόν θεωρούμε αυτό το οποίο λες εσύ, ότι εκείνος ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο είναι και ο κοινωνικά καταξιωμένος. Κοινωνικά καταξιωμένος, αλλά πιθανότατα θα μου επιτρέψεις τη λέξη ο αμόρφωτος ψυχικά, άρα συναισθηματικά, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής. Αυτό λοιπόν μας ξεφεύγει εμάς τους γονείς, ούτε καν το υπολογίζουμε. Άρα λοιπόν αν στα παιδιά δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις, αυτή τη στιγμή προσπαθείς, αυτή τη στιγμή υδρώνεις, αυτή τη στιγμή αγωνιάς για σένα, αγωνιάς όχι για το μέλλον σου το επαγγελματικό, αλλά για την προσωπική σου μόρφωση, για την προσωπική σου εξέλιξη, για να γίνεις εσύ ένας ενήλικας, υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του και στην κοινωνία που θα ζήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι, αν το θέλεις, η ψυχή που είναι σωστό να τροφοδοτήσουμε στα παιδιά, ούτως ώστε να ξέρουν για ποιο λόγο αγωνιούν έτσι. Και ότι η αποτυχία τους δεν είναι, αν το θέλεις, αποτυχία ζωής. Είναι μια δοκιμασία για να προσπαθήσουν πάλι. Διότι η ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια, Γιώργο μου.
1: Κυρία Μακρύ, τι πρέπει να κάνει ο γονιός όταν βλέπει το παιδί να ξεσπά ή να καταραίει σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Mm-hmm. Πώς στέκεται η οικογένεια? Mm-hmm. Η οικογένεια πρέπει να σου πω ότι δίνει εξετάσεις μαζί με το παιδί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακούσεις τους γονείς οι οποίοι λένε «Σήμερα γράψαμε έκθεση. Αύριο έχουμε μαθηματικά». Είναι και εκείνη μέσα. «Δεν πήγαμε πολύ καλά στη φυσική». Έτσι, δεν υπάρχει καμία προσωποποίηση, αλλά όλη η οικογένεια γράφει εξετάσεις.
1: Έτσι.
0: Δεν πήγαμε καλά ή πήραμε τόσες μονάδες. Έτσι, είναι ο πληθυντικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια πρέπει να σου πω, ότι μαζί με το παιδί της δίνει και εκείνη εξετάσεις και εκείνη ακουμπάει τα όνειρα που έχει για το παιδί της στις εξετάσεις του παιδιού, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για το παιδί. Γιατί, τι θέλει το παιδί? Αφενός μεν θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του, αν αυτό το καταλαβαίνει, αλλά δεύτερο είναι να δικαιώσει και να ικανοποιήσει και τους γονείς του. Όταν λοιπόν το παιδί έρχεται από τις εξετάσεις και το κοιτάζουμε εμείς οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, λιγότερο οι μπαμπάδες, εμείς οι μαμάδες είμαστε πιο θεαματικές, με αγωνία στα μάτια, πώς πήγες παιδί μου? Ένα παιδί το οποίο μετά από 3 ώρες έρχεται θολωμένο. Mm-hmm. Πώς πήγες παιδί μου, έπιασες τα θέματα, πώς σου φαίνεται? Έτσι, οπότε λοιπόν το παιδί δεν βρίσκει καμία ηρεμία στο σπίτι. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε τι? Αφενός μεν δεν κρεμόμαστε έξω από τα κάγκελα του σχολείου, Το βλέπουμε αυτό. Οι γονείς είναι απ' έξω και κρέμονται 3 ώρες περιμένοντας το παιδί τους να τελειώσει τις εξετάσεις. Δεύτερον, όταν έρχεται το παιδί μας στο σπίτι, εκείνο το οποίο του ρωτάμε, έχεις κουραστεί σήμερα. Λοιπόν, τελείωσε μια μέρα σου. Πάρε το χρόνο σου, ηρέμησε και αύριο είναι μια άλλη μέρα. Ούτε αξιολόγησε πως έγραψες, ούτε πάρε τον καθηγητή σου να του πεις τα θέματα, ούτε τίποτα. Ό,τι έχει γίνει έγινε, τελείωσε. Κλείνει αυτή η σελίδα και το παιδί ηρεμεί για να πάει να ανοίξει την επόμενη σελίδα του επόμενου μαθήματος.
1: Mm-hmm. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί που φοβάται την αποτυχία?
0: Τη φοβάται την αποτυχία, γιατί mm-hmm. εμείς το έχουμε φοβήσει, Γιώργο μου. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε πει ότι όταν είσαι αποτυχημένος είσαι άχρηστος.
1: Ακριβώς.
0: Και βεβαίως κανένα παιδί δεν θέλει να νιώθει άχρηστο και φοβάται αυτή την εικόνα αφενός με προς τον εαυτό του, αφετέρου προς τους γονείς του και το κοινωνικό σύνολο. Τη γιαγιά, το θείο, τι θα πούμε στο θείο σου, τι θα νιώσει η γιαγιά σου, παιδί μου. Έτσι, δηλαδή ένα παιδί έρχεται σε μια οικογένεια για να νιώσει όλη η οικογένεια υπερήφανη σε βάρος αυτού του παιδιού. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, Γιώργο μου. Δεν το αντιλαμβανόμαστε, με αποτέλεσμα το παιδί μας να φοβάται, το παιδί μας να φοβάται την αποτυχία, να φοβάται ότι δεν θα δικαιώσει ούτε τον εαυτό του, αλλά ούτε και τους γονείς του και καμιά φορά και τους φροντιστές του. Γιατί και οι φροντιστές πάνω στα παιδιά δοξάζονται. Έρχονται οι φροντιστές, οι καθηγητές στα φροντιστήρια και λένε: είχαμε τόσους επιτυχόντες. Είχε τόσους επιτυχόντες στο φροντιστήριό μας. Είχα αυτούς τους μαθητές σε ιδιαίτερο μάθημα και κοίταξε, όλοι πετύχανε. Όλοι είμαστε πάνω στο παιδί. Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, το πόσο στρες δημιουργεί στα παιδιά, το πόσο βάρος θα δημιουργεί. Πότε ένα παιδί το οποίο στα 17 του και μισό, άντε και 18 κάποια παιδιά, mm-hmm. είναι ακόμα σε εξέλιξη ως προσωπικότητες. Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο ζητάμε από τους γονείς είναι αφενός με να υπάρχει ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Όταν γυρίζει το παιδί μας από τις εξετάσεις δεν το ρωτάμε πώς πήγες. Εκείνο το οποίο του λέμε ξεκουράσου, ηρέμησε και αύριο είναι μια άλλη μέρα ή την επόμενη μέρα. Να του δώσουμε χρόνο να αναπνεύσει. Mm-hmm. Να μην πέσουμε πάνω του και να του ζητήσουμε να μας αξιολογήσει τι έκανε. Γιατί αντί να απαλλαγεί από το στρες που το οποίο τραβούσε πριν από τις εξετάσεις, του διαιωνίζουμε το στρες και μετά από τις εξετάσεις και το παιδί μας στην επόμενη δοκιμασία ήδη είναι φορτωμένο. Το άλλο το οποίο εγώ παρακαλώ τους γονείς είναι να μην υπάρχει αναστάτωση στο σπίτι. Δηλαδή συνήθως εμείς οι μαμάδες αυτή την εποχή αλλάζουμε χαλιά, κουρτίνες, ξέρω εγώ τι κάνουμε στα σπίτια μας. Δεν πειράζει, ας αλλάξουμε τα χαλιά και τις κουρτίνες μετά από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι ανάγκη τώρα να τα κάνουμε όλα τώρα. Ησυχία, ηρεμία. Επίσης, εκείνο το οποίο συνιστώ στους γονείς είναι να έχουν σωστά γεύματα στα παιδιά. Δηλαδή, όχι πολλούς υδατάνθρακες, όχι οτιδήποτε μπορεί να τους δημιουργήσει κόπωση. Σωστή διατροφή. Ας συμβουλευτούν κάποιον διατροφολόγο, ας ρωτήσουν το AI που όλοι παίρνουν στο AI, τι πρέπει να πάει κανείς για να έχει μια ζωτικότητα. Εδώ το AI θα είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν προσπαθούμε αυτή την ατμόσφαιρα να έχουμε στο παιδί μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε το άγχος του, να σεβαστούμε την ανοριμότητά του στο να αντιληφθεί το τι συναισθηματικές συνέπειες έχει αυτό το στρες των εξετάσεων επάνω του. Mm-hmm. Να το σεβαστούμε το παιδί. Αυτά λοιπόν
1: τώρα θέλω λίγο να ρωτήσω το τι γίνεται όταν οι προσδοκίες όμως των ίδιων των γονιών είναι πολύ υψηλές, γιατί αυτό το συναντάμε στην ελληνική οικογένεια κατά κόρον, έτσι, οι προσδοκίες των ίδιων των γονιών προς το παιδί, ενώ το παιδί μπορεί ουσιαστικά να μην θέλει να κατευθυνθεί προς μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική οδό και ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Σωστά. Πάρα πολλοί γονείς, Γιώργο μου, mm-hmm. πρέπει να σου πω ότι θέλουν την ικανοποίηση των δικών τους αναπλήρωτων ορίνων να τη δουν στα παιδιά τους. Θέλουν τα παιδιά τους να τους εκπληρώσουν τα δικά τους όνειρα, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, θεωρούν τον εαυτό τους επιτυχημένους γονείς όταν τα παιδιά τους κάνουν ρεκόρ. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούν και το πληθυντικό. Γράψαμε, πήγαμε, πετύχαμε, όλα αυτά. Δηλαδή είναι και αυτοί mm-hmm. μέσα σε αυτό. Αυτοί λοιπόν οι γονείς πρέπει να σου πω ότι ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στα παιδιά, και όταν γιατί δεν αντιλαμβάνονται Δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς οι γονείς, Γιώργο μου, ότι τα παιδιά μας είναι μοναδικότητες. Δεν είναι παιδιά, τα παιδιά μας συνέχεια του δικού μας εαυτού. Είναι μοναδικότητες με τα δικά τους χαρίσματα, με τη δική τους πνευματική δυνατότητα. Εκείνο το οποίο εμείς κάνουμε στους γονείς, Γιώργο μου, είναι ότι τους μαθαίνουμε το συναίσθημα αφενός, τα συναισθήματα, και τους διδάσκουμε ηθικές αξίες και αρχές. Από εκεί και πέρα το παιδί μας είναι μία ξεχωριστή οντότητα που θα διαγράψει το δικό του τόξο στη ζωή, όχι τον τόξο των γονιών. Και έχουμε δει παιδιά τα οποία, θέλοντας να ικανοποιήσουν τους γονείς, είναι δυστυχισμένα. Πρέπει να γίνω δικηγόρος για να πάρω το δικηγορικό γραφείο του πατέρα μου. Πρέπει να γίνω γιατρός γιατί ο πατέρας μου έχει τον τρόπο του και έχει γίνει γιατρός. Άλλο το να γίνω γιατρός γιατί έχω θαυμάσει τον πατέρα μου και με έχει εμπνεύσει ο πατέρας μου, και είναι να γίνω δικηγόρος γιατί έχω θαυμάσει τον πατέρα μου σε μια δικαστική αίθουσα, και άλλο ότι πρέπει να ακολουθήσω αυτό το οποίο θέλει ο πατέρας μου για να νιώσει εκείνος δικαιωμένος. Ή ακόμη και για εμάς τις κοπέλες, έτσι, και για εμάς τα κορίτσια. Τέτοιο πράγμα είναι. Να σπουδάσεις για να γίνεις, δεν λέμε στην κοπέλα μας, σπούδασε αγάπη μου για να διαμορφωθείς, για να μορφώσεις τον εαυτό σου, αλλά για να αποκτήσεις μια ανεξαρτησία και να μπορέσεις να ακολουθήσεις μια ζωή όπως εσύ τη διαγράφεις και όχι όπως θέλουν οι άλλοι να τη διαγράψεις εσύ για αυτούς. Έχουμε λοιπόν διαφορετική στάση απέναντι στα αγόρια και διαφορετική απέναντι στα κορίτσια. Δεν είμαστε τόσο, αν το θέλεις, επιβλητική απέναντι στο να ικανοποιήσουμε τα όνειρά μας μέσα από τα κορίτσια. Είναι πολύ λίγοι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες που θέλουν στα κορίτσια τους να ικανοποιήσουν τα δικά τους τα όνειρα. Συνήθως εμείς οι μαμάδες στα κορίτσια μας θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα στα κορίτσια μας, να είναι όμορφες, να είναι σμιλευμένες. Και από εκεί και πέρα, εάν μπορέσουν και αλλιεύσουν και έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή νεαρό, ο οποίος θα τους εξασφαλίσει μια πάρα πολύ ωραία και παράλληλη ζωή μαζί με ό,τι θα προσφέρουν και εκείνες, τότε εμείς οι μαμάδες είμαστε ευτυχισμένες.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, πότε το άγχος γίνεται επικίνδυνο ή χρειάζεται παρέμβαση ειδικού, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Μακρύ?
0: Βεβαίως. Όταν το άγχος γιγαντωθεί, Γιώργο μου, πρέπει να σου πω, έχει ένα σοβαρότατο, το σοβαρότατο μειονέκτημα. Είναι ποιο? Μας αλλοιώνει την πραγματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, μας δημιουργεί μια φαντασιωσική πραγματικότητα, ζούμε αυτή την πραγματικότητα και φεύγουμε από την πραγματικότητα της ζωής. Άρα λοιπόν αρχιζόμαστε και φαντασιωνόμαστε και λέμε θα, εάν, να και ούτω καθεξής. Φεύγουμε δηλαδή από αυτές τις απαιτήσεις του σήμερα, της πραγματικότητας, και φαντασιωνόμαστε άλλα πράγματα, τα οποία βεβαίως τα βλέπουμε ότι είναι απίθανα, είναι πολύ μακριά, μας δημιουργούν φόβο, μας δημιουργούν ανασφάλεια, και ως εκ τούτου αυτή η αλλίωση της πραγματικότητας μας αλλοιώνει και σαν προσωπικότητες, αλλά και σαν λειτουργικά άτομα. Αυτό λοιπόν το άγχος, το οποίο λέγεται καταστροφικό άγχος, είναι σε αντίθεση με το δημιουργικό. Το δημιουργικό άγχος είναι εκείνο το οποίο μας κινητοποιεί. Θέλουμε να είμαστε καλοί γιατί ξέρουμε τις συνέπειες του να είσαι καλός. Και εκεί βάζουμε τα δυνατά μας, αυτά τα δικά μας δυνατά, όχι τα φυτρωμένα αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί θέλω να δω τον εαυτό μου να απεικονίζεται στον προσωπικό μου καθρέφτη και να λέω σε χαίρομαι. Εγώ να λέω στον εαυτό μου σε χαίρομαι. Αυτό λοιπόν είναι το δημιουργικό άγχος, αυτό που μας κινητοποιεί θετικά. Το καταστροφικό όμως είναι εκείνο, έτσι, το οποίο αλλοιώνει την πραγματικότητα και μας κάνει σαλάτα.
1: Θέλω μία τελευταία ερώτηση, και είναι γενικού περιεχομένου αυτή η ερώτηση, που την κάνω πολύ συχνά σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον ψυχισμό μας. Κυρία Μακρύ, ειλικρινά, υπάρχουν τόσα μέσα εύκολα να μπορούμε εμείς ο κόσμος να αντλούμε από το ίντερνετ, και όχι μόνο, να συζητήσουμε με οικογενειακούς συμβούλους, με ψυχολόγους, με όλα αυτές τις περιπτώσεις, και τελικά γιατί βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος αδυνατεί να πάρει τα πάνω του, γιατί ουσιαστικά δεν βρίσκει λύση για την ψυχή του?
0: Όταν λέμε δεν βρίσκω λύση, Γιώργο μου, η απάντηση είναι η λύση δεν είναι απ' έξω. Η λύση είναι μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή η λύση είμαι εγώ. Είμαι εγώ που με τη βοήθεια ενός ειδικού και κάνοντας ένα αυτογνωσιακό ταξίδι θα γνωρίσω εμένα. Θα γνωρίσω τα δυνατά μου σημεία και θα τα εκτιμήσω. Θα αναγνωρίσω τις αδυναμίες μου και θα δω ποιες από αυτές τις αδυναμίες μπορώ να τις βελτιώσω και ποιες από τις άλλες θα τις αποδεκτώ. Αυτή λοιπόν, να βρω λύση, σημαίνει να γίνω το τέλειο άτομο, το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι. Ποιο είναι το τέλειο άτομο?
1: Μάλιστα.
0: Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε και όλες αυτές τις επιδρομές των influencers, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μας επηρεάζουν την εικόνα της πραγματικότητος, μας δίνουν μια άλλη εικόνα, και ένα άτομο το οποίο έχει μια ελληματική εικόνα του εαυτού του, Γιώργο, προσπαθεί να απεικονίσει τον εαυτό του μέσα από αυτούς τους ανθρώπους της επιρροής. Άρα λοιπόν πάω να μοιάσω σε κάποιον. Μα πώς θα μοιάσεις σε κάποιον όταν εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι? Δεν μπορείς, γιατί είσαι μοναδικότητα. Άρα λοιπόν βρίσκουμε τη λύση, Γιώργο μου, με τη βοήθεια ενός ειδικού, όταν βλέπουμε, όταν πελαγοδρομούμε, είναι όταν αυτός ο άνθρωπος μας καθοδηγήσει να εκτιμήσουμε αυτό το πολύτιμο μοναδικό που είμαστε εμείς και να πιστέψουμε πιο, Γιώργο μου, ότι σαν και μένα, σαν και εσένα και ως οποιονδήποτε εκεί έξω, Γιώργο, δεν υπάρχει δεύτερος. Είμαστε μοναδικά, ανεκτίμητα, ιδιαίτερα άτομα. Αυτό είναι εκείνο το οποίο, όταν το πιστέψουμε και δούμε τη σύνθεσή μας, το πώς είμαστε συντεθειμένοι, τότε θα πω εγώ στον εαυτό μου, σ' αγαπάω Τένια για αυτό που είσαι, και εσύ θα πεις, Γιώργο, σ' αγαπάω εσένα, Γιώργο, δεν θέλω να μοιάσω σε κανέναν, θέλω απλώς να σε βλέπω και να χαίρομαι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε την συζήτησή μας. Οπότε, κυρία Μακρύ, οι εξετάσεις κάποια στιγμή τελειώνουν. Η σχέση όμως γονιού και παιδιού μένει για πάντα και είναι αυτή που χρειάζεται περισσότερη φροντίδα από όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τένια Μακρύ που ήταν σήμερα μαζί μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Τη συνέντευξή μας θα την μπορείτε να την ακούσετε και στο www.novaradio.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μακρύ, για την παρουσία σας. Ιδιαίτερη τιμή για μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο μου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
3: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
16: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
17: Στο Nova 931 News Today.
18: Χορηγός της εκπομπής
19: Γαλανόπουλος Γκάμπρας, σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση, πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ με πολύ όμορφες ειδήσεις. Και νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε και εσείς μαζί με μένα την συνέντευξη που είχαμε πριν λίγο με την κυρία Τένια Μακρύ και είπαμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και τη συμπεριφορά των ίδιων των γονιών απέναντι στα παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή. Μη ηρεμία, όλα λύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα και να πούμε για ένα καλό θα λέγαμε νέο όσον αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν σημειώνει μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα από 666 το 2024 σε 517. Η χώρα καταγράφει περίπου 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43. Οι σοβαροί και ελαφροί τραυματισμοί μειώθηκαν μόλις κατά 4% την περίοδο 2015-2025. Υψηλό μάλιστα παραμένει το ποσοστό θανάτων μοτοσυτικλιτιστών 39% και τα ατυχήματα εντός πόλεων. Τέλος, η παλαιότητα των οχημάτων με αυτοκίνητα άνω των 20 ετών να είναι έως και 4 φορές πιο επικίνδυνα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά λοιπόν και για την μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, αλλά βέβαια απέχει ακόμα πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η θέση της Ελλάδας. Ιδιαίτερη προσοχή, τα λέμε και τα ξαναλέμε και μας από το βήμα που μας δίνεται έστω και από το ραδιόφωνο για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και αν έχουμε πολλά νεύρα όταν οδηγούμε, έτσι δεν είναι, είτε βιαζόμαστε όταν έχουμε νεύρα ή καμιά φορά αλλάζει η διάθεσή μας, προσέχουμε με τα κινητά τηλέφωνα, τα ίδια και τα ίδια, αλλά πες κάτι μένει πάντοτε. Λοιπόν, social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, εκεί όλα ανεβαίνουν, που μπορείτε και να μας παρακολουθείτε και στο www.novaradio.gr, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία εδώ είναι στο πιο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Πάμε τώρα να σας πω όσον αφορά για το τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα. Η εστίαση, τα καύσιμα και οι διακοπές, οι πρώτοι είναι χαμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026 χτύπησαν καμπανάκι σε εστίαση, καταλήματα και όχι μόνο. Με τις αιτήσεις λοιπόν ανατιμήσεις της τάξεως του 6% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους, θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους στο πληθωριστικούς. Στα μεν καταλήμματα υπήρξε αύξηση του τζίρου κατά 3% το πρώτο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες Έλληνες και ξένοι πλήρωσαν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν μικρότερες πραγματικής αξίας υπηρεσίες, δηλαδή λιγότερες ημέρες διανυκτέρευσης. Στη δε εστίαση υπήρξε μείωση του τζίρου κατά 2%, που σημαίνει ότι σε αποπληθωρισμένες τιμές έχουμε μείωση της πραγματικής κατανάλωσης σχεδόν κατά 5%. Τώρα, το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν εντυπωσιακό άλμα κατά 64% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, δηλαδή του τουρισμού από το εξωτερικό. Κατά 38% μάλιστα υπήρχε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι. Όμως το άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη ένεση ρευστότητας για την εγχώρια τουριστική βιομηχανία. Η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση από το εξωτερικό, ακόμα και τις off-season περιόδους, κρατάει ζωντανή την κατανάλωση σε συγκεκριμένες τουριστικές ζώνες. Βέβαια, σε όλο αυτό έχουμε μείωση, μειώνονται οι έξοδοι για τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους τουρίστες, αλλά και το ένιγμα παραμένει και το καλοκαίρι, που έρχομαι ευθύς αμέσως να σας πω μετά ακριβώς για τα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό, την έξοδο και όχι μόνο.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός.
6: Βασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός.

0: Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931.

Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, το Nova Report, μέχρι και τις 5 κοντά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα που έχει κάνει η Elstat όσον αφορά για την μείωση των εξόδων τώρα. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι τουρίστες περιορίζουν τις εξόδους σε ταβέρνες, καφέ και εστιατόρια και στρέφονται στην κατανάλωση στο σπίτι. Ωφελημένοι από αυτή την στροφή είναι τα σούπερ μάρκετ, το έτοιμο και ημιέτοιμο φαγητό, τα μίνι μάρκετ που αντικαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά παντοπολία. Ένας τομέας που προς το παρόν φαίνεται να αντέχει είναι το delivery έτοιμου φαγητού. Πρόκειται για μια υποκατηγορία της εστίασης, διαδεδομένη αλλά όχι και ικανή για να αντισταθμεί τις απώλειες στο σύνολο του κλάδου. Η πτώση του τζίρου στα εστιατόρια καφέ δεν είναι βέβαια πρόσφατο φαινόμενο. Η εστίαση έκλεισε μια αρνητική ανάπτυξη το 2025 με μείωση εσόδων ακόμα και το χρυσό τουριστικό καλοκαίρι του 2025. Η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης σε συνδυασμό με την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες θεωρούνται η βασική υπεύθυνη για την υποχώρηση του τζίρου στην εστίαση. Άλλωστε, σύμφωνα με όλες τις καταναλωτικές έρευνες, οι έξοδοι για φαγητό αναψυχή είναι από τις πρώτες δαπάνες που ψαλιδίζονται σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων για να καλυφθούν τα αναγκαία, όπως η στέγαση και η

διατροφή. Τώρα, όσον αφορά για το καλοκαίρι, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό ελπίζουν το φετινό καλοκαίρι να βγει όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες, έτσι, από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εκτείναξη των τιμών καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις διακοπές των Ευρωπαίων και άλλων τουριστών, που ενώ κάθε χρόνο κλείουν πακέτα από νωρίς, φέτος είναι πιο διστακτικοί ή προβαίνουν σε επιλεκτικές ακυρώσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες θα περιορίσουν άλλη μια χρονιά τις διακοπές τους, όταν δεν τις θυσιάζουν εξ ολοκλήρου στο βωμό της ακρίβειας. Τώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών, ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι. Το 34% λέει ότι θα πάει, αλλά λιγότερες ημέρες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, το 53% επιλέγει εξοχικό, ιδιόκτητο ή συγγενών, ώστε να αποφύγει τα κόστη. Το 40% δηλώνει ότι θα μαγειρεύει κατά τη διάρκεια των διακοπών και το 45% θα μειώσει τις σχετικές δαπάνες. Όποια και αν είναι η ετοιμιγορία βέβαια τους τουρίστες του εξωτερικού, το σίγουρο είναι ότι οι ντόπιοι θα κάνουν διακοπές μετεμποδίων. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα και βλέπουν την ακρίβεια να θεριεύει, κόβουν από όπου μπορούν. Λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη έξοδη για φαγητό, διασκέδαση, μικρότερες παραγγελίες τροφή στα πρόχειρα γεύματα. Έτσι και το φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης ούτως ή άλλως σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, επιτείνοντας φόβους για στασιμοπληθωρισμό. Μια κατάσταση που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερη, το βλέπουμε. Αν και σήμερα είδα το πρωί και το μεσημέρι ότι εκεί στην Αθήνα, στον Πειραιά, θα μου πείτε βέβαια άλλου βεληνικούς ο πληθωρισμός, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το τριήμερο τώρα του Αγίου Πνεύματος θα πάρουν έτσι μια μικρή ανάσα, το που θα πάνε βέβαια είτε σε εξοχικό είτε σε κάποιο συγγενή τους, όπως λέει η έρευνα, κάπου τέλος πάντων θα πάνε για να αλλάξουν τουλάχιστον, έτσι που λέμε, το μάτι και η εικόνα του ματιού να είναι λίγο πιο ελαφριά σε όλες αυτές τις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε καθημερινά.

Faith Ευχαρή, εδώ είναι η νέα επιτυχία στο Nova Radio 931. Την αγαπήσατε και την αγαπάτε και γιατί τη βλέπατε και στο Just the Two of Us. Λοιπόν, θέλω πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή και να επισημάνω για τις γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από το νοσοκομείο της Ξάνθης και από άλλους φορείς. Μπορείτε λοιπόν να απευθύνεστε από 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στα τηλέφωνα 2541-351-202 Δευτέρα και Τετάρτη, 2541-355-300 Τρίτη και Πέμπτη και στο 2541-352-112 την Παρασκευή, έτσι ώστε και γονείς αλλά και παιδιά των υποψηφίων μπορείτε λοιπόν υποστηρικτικά να καλέσετε και εκεί λοιπόν οι αρμόδιοι να μπορέσουν να σας κατευθύνσουν και να κατευνάσουν όλη αυτή την ψυχολογική δύσκολη περίοδο, όπως είπαμε και με την κυρία Τένια Μακρύ που είχαμε πριν λίγο στην εκπομπή μας. Στο www.novaradio.gr θα είναι και εκεί η συνέντευξή μας σε πολύ λίγα λεπτά. Οπότε λοιπόν όλη η συνέντευξη, όλα τα νέα τα βρίσκεται και εκεί. Instagram, Facebook και TikTok Nova Radio 931, γιατί το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα καθημερινά.

Τώρα που να είμαστε, εμείς είμαστε εδώ και σιγά σιγά λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Και την Κυριακή μας ακολουθείτε και μας παρακολουθείτε στις 3 το μεσημέρι και τα λέμε βέβαια την επόμενη Παρασκευή με καλεσμένο έκπληξη με θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο μας και όχι μόνο, για να κάνουμε την ανασκόπηση της εβδομάδας αλλά και το τι mail γενέστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο λοιπόν που ακολουθεί, να ευχηθώ ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής, να περάσετε όμορφα, γεια σας και χαρά σας και καλώς να σας βρω και την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Nova Report, παρέα σας ο Γιώργος Κουτσουρλής.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 931.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Σημαντική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μία κληρονομιά που το χρέο είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 έως 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένας Έλληνας επικός κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθωμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλητο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο νεμεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητεί να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερωτικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στη νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόουν στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
21: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
20: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
21: Εννοείται.
20: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
21: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
22: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
21: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή σας έξοδο. Διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε επιλέξει. Τι πολύ, ο Κηφισός λέει είναι η άνοδος του Κηφισού και η Αθηνών προς Ελευσίνα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Εγώ κατά πράσινα τα βλέπω.
0: Α, όχι, η Μαρία έλεγε πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Έχει στην άνοδο του Κηφισού, ρε παιδί μου.
0: Σε έξοδο, όπως λέμε.
1: Και στο Παλατάκι. Η Αττική Οδός είναι ελεύθερη, ούτε στη μεταμόρφωση έχει κίνηση. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από την Παιανία μέχρι και, μέχρι και το Μαρούσι, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι, τέλος. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Η παραλιακή έχει κίνηση εδώ.
0: Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι για λιμάνι και τέτοια.
1: Στην Ελευσίνα δεν βλέπω στα διόδια κάτι.
0: Εγώ διαβάζω και για έμφραγμα 12 χιλιόμετρο στο Κηφισό. Τώρα. Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Θα μας πούνε και οι φίλοι μας.
1: Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.
0: Ναι, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Στην άνοδο δηλαδή, ρε παιδί μου, που λέμε στην άνοδο.
1: Δεν έχει εδώ το χάρτης. Δείχνει μια κανονική κίνηση, με κίνηση στην άνοδο, αλλά όχι κάτι τρομερό. Τώρα τι να σου πω.
0: Μακάρι.
1: Τι λες εσύ εδώ,
0: τι. Μακάρι γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και την άνοδο του Κηφισού, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην είναι μποτιλιαρισμένοι. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 29 ο μήνας. Τι έγινε, Νότη μου, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έφαγες?
2: Έφαγε, μπρεσβελίτσα.
0: Τι έφαγες?
2: Μία μπρεσβελίτσα με σαλάτα.
0: Σκέτη.
2: Με σαλάτα.
0: Σαλάτα δεν μας αφορά.
2: Δεν
0: το κατάλαβα. Μεγάλη τουλάχιστον μπρεσβελίτσα. Μεγάλη, μπράβο, άντε, καλό φάγωτε. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαύρου. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-00-170 έως 174 απαντούν στα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό Γεμελιάρη. Λοιπόν, όπως και εχθές, έτσι και σήμερα θα έχουμε διαγωνισμό και το λέμε νωρίς για να έχετε χρόνο να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-48-00-170-174, όχι μόνο για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τρέχει εκεί έξω, αλλά για να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε μία ή ένας από εσάς να κερδίσουν εισιτήρια για δύο άτομα με το επιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή, εκτός των ημερομηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Λοιπόν, δύο εισιτήρια, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς της C-Jets. 210-48-00-170-174, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει αυτά τα εισιτήρια.

0: Λοιπόν, πολιτικά το απόγευμα και η μέρα τροφοδοτείται από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr. Εκεί όπου, να σας πω πρώτα την ταυτότητα της έρευνας, το δείγμα είναι 1000 άτομα ηλικίας 17+, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Mm. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη τυχαία. Οι σταθμοί είναι φύλλο ηλικία και με βάση τις εκλογές του 2023. Στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 3,1% και το διάστημα βεβαιότητας για τη δημοσκόπηση είναι 95%. Ο χρόνος που έγινε η δημοσκόπηση είναι 26 με 28 Μαΐου, δηλαδή πάνω στο πικ της ανακοίνωσης του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Στα αποτελέσματα τώρα. Γεια σας κύριε Τζολετό, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Όλα καλά. Πάνω που ξεκινάγαμε να διαβάζει ο Χρήστος την ΑΛΚΟ.
0: Την δημοσκόπηση.
1: Α,
0: έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η αλήθεια.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ.
1: Πώς θα το λέμε, Αντώνη.
2: Η ΕΛΑΣ ή το κόμμα ΕΛΑΣ.
0: Το κόμμα ΕΛΑΣ.
2: Ναι.
1: Το Ελλάς δεν μπορούμε να το λέμε.
2: Το Ελλάς γιατί είναι θηλυκό. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Άρα, ναι. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς, λέει. Η Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
1: Όχι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, ρε φίλε, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Μην λέμε πάλι τα ίδια τώρα. Κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο σήμερα.
2: Θα το συνηθίσουμε.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, αφού αυτό είναι, τι να κάνεις. Εντάξει, εκτός από το όνομα πρέπει να πούν και κάτι άλλο βέβαια.
1: Κάτσε,
0: είπαμε το όνομα, θα καταλαγιάσει το όνομα.
2: Τι άλλο.
0: Πρόγραμμα τώρα.
2: Ναι.
1: Κάτσε, παρουσιάζω στελέχη τώρα.
0: Το κόμμα Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση 12,8%. Το κόμμα Πασόκ είναι στην τρίτη θέση 10%. Είτε πώς μου τα λέτε.
1: Το κόμμα Πασόκ δεν είναι το κόμμα Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι στο 10%.
1: Ναι.
0: Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Το κόμμα της Κυρίας Χριστιανού δηλαδή.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέει. Πώς να το πω, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε.
1: Ποιο είναι το κόμμα.
0: Από δω, πώς?
2: Ελπίδα. Δεν γίνεται. Αυτό ελπίδα και δημοκρατία.
1: Πώς θα το πεις. Κάτω στην δημοκρατία.
2: Δεν το πρόβλεψα. Δεν υπάρχει ακρονίμιο.
0: Πρέπει
2: εδώ
0: να το βρούμε όλο. Η ελπίδα τέλος πάντων για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού.
2: Η ελπίδα θα το λέμε σε λίγο καιρό νομίζω.
0: Τι να πω. 9,5% στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό το ξέρουμε. 6,3%. 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,7%. Το Μέρα 25 2,6%.
1: Κύριο Βαρφάκη.
0: Η Νίκη 1,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%.
1: Του κυρίου Φάμελου.
0: Οι Δημοκράτες 0,9%.
1: Του κυρίου Κασελάκη.
0: Άλλο κόμμα 1,6% του άλλου. Αναποφάσιστη 17,2%.
1: Του αναποφάσιστη.
2: Δεν βλέπεις πλέον καθόλου τη Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Ναι.
0: Σωστό, δεν μετρείται.
1: Εξαλειωθεί. Ναι, κατά εκεί οδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Αντώνη, από ό,τι βλέπω.
2: 1,5%.
1: Είναι 25%.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Τώρα.
1: Είναι λογικό.
0: Ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άμα το λες έτσι, θα μπερδευτούν όλοι.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι. 56% από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Απολύτως λογικό. Και έχει να πάρει ακόμα πολύ.
0: Πόσο πολύ, 1,2 είναι έχει μείνει. 1,5.
2: Εννοώ, ναι, άμα μπει, η τελευταία κάρτα είναι πιο ενδιαφέρουσα για μένα, αλλά θα τη δείτε.
0: 28% παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Μα μεγάλο.
0: Ωραία, τι έχει να ακούσει. 8% από το Πασόκ.
1: Πόσο?
0: 8% από το Πασόκ.
1: Και αυτό μεγάλο θα έλεγα.
0: Ναι. 7% από το Μέρα 25, 6% από κάποιο άλλο κόμμα. 5% δεν ψήφισαν, 3% από την Ελληνική Λύση, καταπληκτικό, 2% από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πιο κυρίως από αυτά που θα σας διαβάσω, ψηφίσατε, για ποιο λόγο ψηφίσατε το κόμμα του Τσίπρα από αυτά που θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις, είναι αυτό. Είναι έντιμος, 39%. Τον εμπιστεύομαι ως πρόσωπο 33%.
1: Α, ψηλά πως το.
0: Εκφράζει λαϊκά στρώματα 20%. Συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος 8%. Εδώ είναι για κάποιους, αυτό είναι η απόδειξη, για κάποιους που λένε ότι μπροστά πάνε οι πολιτικές.
1: Που είναι το τελευταίο. Αυτό το πρώτο τελευταίο ποιο ήτανε?
0: Εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
1: Αυτό πόσο είναι το ποσοστό?
0: 20%.
1: Αυτό θα περίμενα να είναι.
0: Χαρούμενοι, φαντάζομαι, στο επιτελείο, ε.
2: Χαρούμενοι είναι όταν βγαίνεις και είσαι δεύτερος και περίπου τρεις μονάδες από το Πασόκ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή, βλέπεις πλέψη ελευθερίας από το 9-10 στο 3,2. Πολύ μεγάλη
1: απόκληση.
0: Ρε, έχει να γίνει. Δηλαδή,
2: και η ελληνική λύση στο 6 από το 8-9.
0: Ναι.
2: Περιάστηκε από την Καριστιανού. Έτσι,
1: ναι,
2: είναι.
1: Και έχασε τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες φαίνεται να παίρνει, κυρία Καριστιανού.
2: Ναι. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Και το ερώτημα είναι: την επόμενο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι. Για ποιο λόγο θα κονταριστούν και θα τσακωθούν, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κάποιοι θα
0: ρωτήσουν κάτι. Το κτίριο, ποιο θα το πάρει. Γιατί πάλι. Το κτίριο είναι το θέμα.
2: Εντάξει. Γιατί το κτίριο είναι το θέμα. Η επιδότηση, το κόκκινο, η αυγή.
0: Και η αυγή.
2: Το Ινστιτούτο Πουλατζά.
0: Αυτά τι θα γίνουν.
2: Περιουσιακά στοιχεία.
1: Όλα αυτά ποιανού είναι.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ενδιαφέρον. Αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί εμείς μόνο για το κτίριο λέγαμε. Είναι και τα υπόλοιπα που λέει ο Αντώνης. Δεν λίγα.
0: Γιατί χαρήκανε κάποιοι που διαγράφηκε ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης θα πάει, λέει. Απάντησε στο Facebook σήμερα.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Στην Κεντρική Επιτροπή. Θα πάει και θα μιλήσει.
0: Από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη τον Τζίπρα. Ενθουσιασμό 3%. Σιγουριά 3%. Ελπίδα. Αυτό είναι τη Καριστιανού, ρε παιδιά. 17%. Έτσι είναι. 28% απογοήτευση. 24% ανασφάλεια. 11% φόβο. 14% δεν έχουν άποψη. Δεν γνωρίζουν, δεν απαντούν.
1: Και επιλέξαν τον Τζίπρα.
0: Ναι. Ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: 20% άλλο κόμμα.
1: Τι άλλο κόμμα.
0: Ποιο είναι το άλλο κόμμα.
2: Αντισυστημικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Που ναι. Είναι ένα αντισυστημικό.
0: Ναι. 17% νίκη. Ναι. 14% Βελόπουλος, είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης πριν.
1: Ναι.
0: 10% Νουδού.
1: Α, από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο ποσοστό.
0: Ο 8% μεγάλο. Από τον Πασόκ και 8% Τσίπρας 16.
1: Ναι. Ναι. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους.
0: Ναι. 9% δεν ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Είναι αυτό που έλεγες ότι θα φέρει καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν τον έχουμε μετρήσει, οπότε δεν ξέρουμε.
0: 7% από το Κουκουέ παίρνει περισσότερο η Καριστιανού από το Κουκουέ από το Πότιο Τσίπρας.
1: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Από 5 από ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και 20% από άλλο. Ναι, το είπαμε. Ναι.
2: Το άλλο το οποίο λέω.
0: Για ποιο λόγο από αυτά που θα σας διαβάσω ψηφίσατε την κόμμα της Καριστιανού. Συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση. 39%. Αυτά όμως, ρε παιδιά, είναι απαντήσεις. Προκάτ.
1: Ναι.
2: Ναι, μόνο γι' αυτό πήγαινε στην τελευταία κάρτα.
0: Ποια είναι η τελευταία κάρτα.
2: Η τελευταία κάρτα είναι βλέπεις τι έχει να λαμβάνει το κάθε κόμμα από τις αναποφάσεις τους.
0: Τι ψήφισαν το 2023 ναι. Που είναι αποφάσιστοι αυτό.
2: Ναι.
0: 48% Νουδού.
2: Ο ένας στους δύο της αναποφάσεις τους, που είναι περίπου στο 20%, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει να πιστεύει άλλο 10 η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Θα έχει ένας στους δύο της αναποφάσεις τους.
0: Ναι. 21% ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει να λαμβάνει κι άλλο ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που πες πριν.
2: Ναι.
0: 7% Πασόκ, 2% Ελληνική Λύση, 3% Νίκη, 6% Σπαρτιάτες, άλλο 3, δεν απαντώ, 10%.
1: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κυρία Καριστιανού δηλαδή.
0: Αφού είναι εκλογές του 23, ρε Γιάννη.
2: Ναι, τι ψήφισαν το 23.
1: Α, τι ψήφισαν το 23.
0: Επίσης, έχει γίνει το εξής. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος.
2: Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, 25%. Ο Ανδρουλάκης 15%. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει ανεβάσει και τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Στα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στη σύγκριση των δύο.
0: Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2, Κουτσούμπας 2, Κωνσταντοπούλου 2, άλλος 4%. Κανένας πάντα πρώτος. 29%.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 14%. Στα θετική αρνητική γνώμη, στις θετικές γνώμες πρώτη είναι η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
0: Ναι, με 32%. Με 45 αρνητικές.
1: Ναι.
0: Στην δεύτερη θέση εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια, με 28% και 63 αρνητικές.
1: Mm-hmm.
0: Μετά ο Κουτσούμπας με 27 θετικό και 55 αρνητικό και ο Κωνσταντοπούλου 24 θετικό, 63 αρνητικό. Ο Τσίπρας είναι 24 θετικό, 65 αρνητικό. Έχει περισσότερο αρνητικό από τον Μητσοτάκη και λιγότερο θετικό.
1: Μάλιστα. Άρα, Αντώνη, τώρα τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που χάνει τη δεύτερη θέση και είναι στην τρίτη θέση να επιτίθεται στους δημοσκόπους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έτσι θα συνεχιστεί.
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να συμφέρει αυτό. Το Πασόκ να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Επιτέθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες είχαν και μεγάλες αποκλήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα είναι και αυτές οι εταιρείες βέβαια που βλέπουμε και διάβασε ο Χρήστος τώρα είναι και στο Αμητρό, στην Ένωση Εταιρείων Δημοσκοπήσεων. Έτσι. Είναι έγκριτες. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε τη μεθοδολογία ούτε τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δείγμα, υπάρχει ένα καμπανάκι προς το Πασόκ ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ότι ενδεχομένως 3 χρόνια δεν κινητοποιήθηκε γιατί έτσι, συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε.
1: Ο κύριος Τσίπρας πέρασε τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, ναι, είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα, τον Κασελάκη, έφυγε ο Κασελάκης.
1: Διασπάσεις, ναι,
2: διασπάσεις, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Πασόκ, η μεγαλύτερη νίκη, αλλά εντάξει, και ο Τσίπρας βλέπεις ότι απλώς πάει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία δεν κλείνει.
1: Ναι, από την άλλη, θεωρητικά θα πάρει, παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό το, από το Πασόκ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, το είδαμε και στα νούμερα. Ναι. Και το Πασόκ, όπως πολύ σωστά λες, πιέζεται σε αυτό το χώρο πιο πολύ από όλους.
2: Ναι, και το θέμα είναι πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η εικόνα αν φτιάξει και ο Σαμαράς κόμμα.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα.
2: Ο Σαμαράς δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη.
0: Ο μόνος που δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη. Αλλά θα, να το πούμε αλλιώς. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, δεν θα πάρει από την Καραστιανό.
1: Θα πάρει.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Η οποία παίρνει το Μητσοτάκη.
0: Θα πάρει. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν το συζητώ.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
2: 23,5 έχει, δηλαδή και το 25 αρχίζει και τρεμοπαίζει. Είναι πρόθεση, θα μου πεις, εντάξει. Okay.
0: Η τελευταία κάρτα της δημοσκόπησης που βλέπω εδώ στο flash.gr λέει: είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Το πολύ, αρκετά και το λίγο, αν μπορούμε να τα αθροίσουμε, γιατί είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το 52% λέει καθόλου. Το υπόλοιπο αθρίζει 46%.
2: Με το λίγο μαζί.
0: Με το λίγο μαζί.
2: Με το λίγο μαζί.
0: Αλλά αν.
2: Χωρίς το λίγο πώς αθρίζει, μήπως.
0: Χωρίς
2: είναι
0: το λίγο 22. Το πολύ και αρκετά 22. Αλλά σε αυτό που λες, θα διευκρίνεις την ψήφο που είναι το λίγο. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί είναι. Εκεί θα παίξει ο Μητσοτάκης,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Ναι, εκεί είναι και η αναποφάση της το λίγο.
0: Επίσης, ένα από τα στοιχήματα του Τσίπρα και του Πασόκ είναι πώς θα πάρουν το κέντρο, παιδιά.
1: Το οποίο έχει χάθει.
2: Ναι, για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολα προσεγγίσιμο το κέντρο, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό έστριψε αριστερά.
2: Έστριψε αριστερά. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το συμφέρει που έστριψε τόσο αριστερά. Ναι.
0: Με τον κύριο προφανώς δεν το συμφέρει. Είναι δεδομένο ότι φαινόταν. Το λέγανε κάποιοι τραχανάδες, το λέγανε, αλλά ποιος να ακούει. Ναι. Με τον κύριο Νηφούδη όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Δεν έγινε καλά. Τίποτα.
2: Βγήκε σήμερα ο κύριος Νηφούδης.
0: Τι είπε.
2: Οι άνθρωποι δεν είναι δέντρα, αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Και ο ίδιος άλλαξε το τσίπρα.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάκητη τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελεφρεντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά, το πρωί ήσασταν όλα τα λεφτά με τα ρομπότ, λέει, ήταν λίγο σκιαχτικό που τα είδατε από κοντά, ιστερόγραφο την επόμενη φορά να φέρετε πιο έξυπνα. Η morning ήταν κομματάκι κουκουρούκου, λέει, όπως είπες Χρήστο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Βρε, μια χαρά ήτανε.
1: Επίσης εξίσου τρομακτική ήταν. Είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα πήγαινε. Γιατί από ένα σημείο και μετά όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.

0: μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της E-Jets χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-170-170-174.
1: Κώστα, από τους ζωγραφείς δεν έχω καταλάβει πόσο κάναν τα χάπια. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ήταν φθηνότερα την προηγούμενη αυτό. Ο Δημήτρης λέει: πείτε ο Ελλάς να τελειώνουμε και ας μην είναι το σωστό, αφού αυτό ήθελε να παραπέμπει στον ΕΑΜ. Ο Αστέριος, καλησπέρα αγαπημένη ατέριαστη. Κύριε Εντσούνε, αν κερδίσει το διαγωνισμό, γίνεται να πάω μόνος μου δύο φορές. Έχει δίκιο ο Κούτρας, λέει: ο Ελλάς είναι το σωστό, ελληνικός αριστερός συμπαραταξισμός.
0: Ναι, αν ήταν έτσι, αλλά ναι. Είναι η ελληνική. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η Ελλάς. Ναι. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Λέτε στο μέλλον να βγήκαν ακόμα με το όνομα Τραχανάδες. Ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Παρατηρείτε ότι πλέον η βενζίνη ανεβαίνει τουλάχιστον 1 με 2 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκεφτεί άλλο εκτός από το Fuel Pass και να μειώσει τη φορολόγηση. Εγώ, για παράδειγμα, που κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα, τα 50 ευρώ για 2 μήνες είναι ψίχουλα. Ενώ αντίστοιχα, έχω συναδέλφους οι οποίοι η εργασία είναι δίπλα στο σπίτι τους και τα 50 ευρώ το δίμηνο είναι περισσότερα από τη βενζίνη που τελικά βάζουν στο ρεζερβουάρ τους. Παρ' όλα αυτά, έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος? Όσο συνεχίζεται, παιδιά, αυτή η κατάσταση εκεί, αυτό θα γίνεται. Ο Αθηναίος λέει στο ραδιόφωνο: άκουσε ότι κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης, είναι.
0: Ναι.
1: Ή όχι, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι αποφυλακίζεται κάποια στιγμή. Τώρα τι θα κάνει, κανείς δεν ξέρει.
1: Ο Φάνης από την Γλυφάδα λέει: πώς καταντιαντέχει αυτή η χώρα? Να περιμένει ακόμη κάτι από Τσίπρα και Σαμαρά, λέει, κατόρθωμα του Μητσοτάκη. Και η Στέλλα Σκορδά στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός, λέει ο κύριος Βουλγαράκης, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλούμε, ναι.
0: Λοιπόν, μια και μιλάγαμε για τα καύσιμα και μια και μα είπε και ο φίλος μας τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση εκτός από τα fuel pass που δεν φτάνουν. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Μπας και έχεις καμιά ιδέα, Νίκο, εσύ ή σκέπτονται τίποτα εκεί στο οικονομικό επιτελείο?
2: Όχι, δεν νόμιζα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ό,τι ήταν να ανακοινώσουν, το ανακοινώσανε στην παρούσα φάση. Εκτός και τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δούμε αυτή την εντυνόμενη έτσι αστάθεια. Δηλαδή, τι εννοούμε αστάθεια? Πάνω που ανακοινώνουν και η κυρία, αρχίζει και ρίχνει ένα στον άλλον. Οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει και μαζί μπλέκουν και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αρκετά. Και με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένες εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόβλημα αρκετά μεγάλο. Να πηγαίνουν μέχρι τα 90 και να ξαναγυρίζουν. Σήμερα είμαστε στο σενάριο που πάνε μέχρι τα 90. Είμαστε στα 92,3 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η τοτική τάση που δεν βλέπουν οι ακροατές μας είναι πραγματική, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δηλαδή για να καταλάβουμε, η μέση τιμή χώρας στην αμόλυβδη ήταν στο 2.14.5 στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι στο 2.11. Δεν καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το 2.10. Έχει πέσει κάτω από το 1.80 μαζί με την επιδότηση, στο 1.79 κάτι. Είναι αυτή η στιγμή η μέση τιμή του πετρελαίου.
0: Για το πετρελαίο κίνησης, ναι. Πάντως λέει και ο φίλος μας ότι αν μέρα παραμέρα 1-2 λεπτά τσιμπάει η βενζίνη.
2: Ναι, δεν είναι. Ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα κάποια λεπτά υποχωρούσε. Ναι. Απλώς τι γίνεται. Σε αυτά τα επίπεδα, πού να φανταστείς ότι, πού να το παρακολουθήσεις ότι και να το διανοηθείς ότι διορθώνει. Δεν διορθώνει. Ό,τι και να κάνεις. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ψάχνω τώρα να σας δώσω και τιμές για τα νησιά, γιατί πολλοί κόσμος ταξιδεύει.
0: Θα πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 λεπτά παραπάνω.
2: Να δούμε και τι τιμές θα συναντήσει. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ιστοσελίδα. Θα υπολογίσετε κοντά στο 2,25 περίπου με 2,30 ότι είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή η φθηνότερη ξεκινάει από το 2,21. Βλέπω σε Φολέγαδρο, σε Σύρο, 2,22, 2,23 στην Σαντορίνη. Πάμε να βρούμε λίγο τις πιο έτσι ακριβές. 2,25 είναι στην Νάξο. Η Μύκονο το 2.25 είναι, δείχνει σχεδόν παντού να είναι ο κανόνας.
0: 2.25 στην Μύκονο, 2.25 στην Άξο.
2: 2.25 στην Μύκονο, λίγο πιο κάτω στην Άξο. Αμοργός 2.26, φαίνεται ότι ανεβαίνουμε στα νησιά με λίγο πιο υψηλές τιμές. Στη Μήλο 2.27,

0: Ναι, βλέπω ως και το 2.30. Το 2.30 εμφανίζεται σε λίγα βεζινάδικα, σε λίγα πρατήρια. Στην Πάρο, στη Σύρο, είναι σε ένα στην Άνδρο, παρά το γεγονός ότι είναι και σχετικά κοντά. Η υψηλότερη τιμή που βλέπω στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 2.49.
1: Πού, 2.49 στις Κυκλάδες?
0: Ναι, ναι. 2.49, ναι, ακριβώς. Αμόλυτη βεζίνη, έτσι.
2: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
0: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
2: Ή 95.
0: Με ώρα δήλωσης στη Μήλο 29 Πέμπτου 16.53 ο πρατηριούχος το έχει δηλώσει.
1: Άρα πριν μια ώρα.
0: Το 2.49. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Στην Πάρο έχει 2.45 αρκετά και στην Ανάφη.
1: 2.45. Μπράβο και στην Πάρο.
0: Η Μήλο είναι οι υψηλότερες τιμές.
2: Ναι. Τι μου λες, ωραία, εντάξει. Τι να πω, έμεινα ξέρω. Νίκο, σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέγατε. Okay. Αν οι δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνουν καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει το οικονομικό επιτελείο λεφτά?
0: Κοίτα, τα λεφτά που θα ανακοινώσει δεν θα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι κοντά στα 2 δις. Τα 2 δις τα έφτασαν πέρυσι.
2: Άμα οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν χειρότερα, θα
1: ξεπεράσουν,
2: ναι,
1: θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Ναι. Θα ξεπεράσουν.
0: Εγώ από την αρχή πιστεύω ότι θα είναι κοντά στα 3 δις το πακέτο.
1: Στα 3. Έχεις δίκιο.
0: Και απλώς επειδή θα εφαρμοστεί από την 1η-1η-27, θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η-27. Γι' αυτό και πάντα θεωρούσα ότι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών είναι ο κανονικός τους, δηλαδή η άνοιξη του 2027. Η προετοιμασία που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το επίπεδο, να δώσουν όσο μπορούν περισσότερα τότε, όταν ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί προς το έθνος όπως κάνει κάθε χρόνο, να ανακοινώσουν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο να αρχίζει να οριμάζει μέσα στον πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1η-1η. Το θέμα είναι αν θα βοηθάει και η διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι το ερώτημα πάντα, έτσι. Γιατί με τις τιμές εκεί, στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δύσκολα θα αποφύγουν να μην χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό ήδη 5,4. Οι άλλοι είναι στο 3 και ανησυχούν στην Ευρώπη και ανησυχούν για το κύμα ακρίβειας.
2: Τυχερή, μην μιλάτε καθόλου.
1: Τυχερή,
2: γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε
1: Νίκο,
2: πολύ.
1: Νίκο, να σε καλά.
2: Φεύγεις.
0: Εδώ είμαι Αθήνα και Αθήνα θα είμαι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, 1η του μηνός, κανονικότατα, εννοείται.
2: Γεια σας κύριε Νίκο μας, φίλια.
0: Γεια σας.
2: Ο Στέφανος λέει τα ίδια τερτύπια κάνει ο Καρατζαφέρης, να το λέμε ο λαός, ο λαός εξυγκέντρωσε έβρε και τα λοιπά και το λέγαμε το λαός. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη μπορούμε να το λέμε το Ελλάς, δηλαδή το κόμμα Ελλάς ή η συμπαράταξη. Δεν μπορούμε να λέμε σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς και να μην ξέρουμε αν το είπε η αστυνομία ή ο Τσίπρας.
1: Άμα είναι πολιτικό το περιεχόμενο, ο Τσίπρας θα το έχει πει.
2: Γιατί είναι. Και άμα είναι αστυνομικό και το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Στράτος λέει, έχετε να πείτε κάτι για τη σκευωρία του ΠΚΠ όσον αφορά τους βουλευτές και υπουργούς σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τη Χεροπούλου? Τα έχουμε πει ρε παιδιά εμείς εδώ και λίγο καιρό, από την αρχή τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι τώρα. Ο Ανδρέας από την Πεύκη, υπάρχει και το ποδήλατο λέει για τις μετακινήσεις, αλλά πού στην Αθήνα τέτοια προοπτική?
1: Και όχι ρε Ανδρέα.
2: Ρε εσύ Ανδρέα.
1: Ξεκινήσει
2: ο Γιάννης από την Πεύκη να
1: έρθει. Πώς να κόβεις εμένα με το ποδήλατο?
2: Άντε και κατέβηκε με το ποδήλατο.
1: Μετά θέλω βίντσι για να ανέβω.
2: Μετά πώς θα ανέβεις πάνω.
1: Πας καλά.
2: Λοιπόν, σταματήστε να τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει τα εισιτήρια 2 άτομα μετεπιστροφής από τη CJET. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα δρανεία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το εξέκιο του MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
7: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
6: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα κληρώνει, τώρα κληρώνει ρε, όχι σήμερα. Κυρία Σοφία Καλαβρού θα κάνει την κλήρωση. Ένα νούμερο, κυρία μου, από το 1 έως το 51.
1: Λοιπόν, το νούμερο 24.
0: 24. Ο κύριος σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Αποστολόπουλος. Το νούμερο 24. Κύριε Γιάννη, μπράβο. Να είστε καλά, να πάτε, να τα χαρείτε.
1: Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε.
0: Έτσι, να περάσετε πολύ καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο.
2: Να πιείτε και ένα στην υγεία τη εδώ που έβγαλε το κορίτσι.
0: Τη Σοφία, ναι. Που έβγαλε το 24. Το 24.
2: Γιατί είπε 24.
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό μου ήρθε.
2: Α, okay. Όχι, μήπω σημαίνει τίποτα, ρε παιδί.
1: Όχι.
0: Τυχαία επιλογή.
2: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο σε όσου φύγετε. Καλό
2: είναι, είναι για όλου αργία.
0: Όχι, δεν είναι για όλου αργία. Κάποιοι θα δουλεύουν τη Δευτέρα.
2: Α πούμε.
0: Ναι, θα δουλεύουμε. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε τρίμερο.
2: Πόσες μέρες κάθεσαι το Πάσχα, να μας είπες.
0: Το Πάσχα.
2: Ναι.
0: Πόσες μέρες κάθεσαι.
2: Πολλές. Ξαφνικά το ξέχασες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμόμαστε. Τι να κάνουμε. Ήθελέστα και παθέστα. Επίσης, πόσα στοιχήματα χρωστάς ανά τις δεκαετίες που είμαστε φίλοι.
0: Πολλά.
2: Θα πληρώσετε κάτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό τρίμερο.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο συνάδελφος και πρόεδρος της Motorsports Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης, και έχει μια ξεχωριστή ιστορία ο θεσμός μας. Έχει ξεκινήσει από το 1951 και το 1953 πήρε την ονομασία Διεθνές Ράλι Ακρόπολη. Τάκη Πουρναράκη, για βάλω μας περισσότερο στο κλίμα του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Είναι σημαντικός αγώνας και έχουμε και ευχάριστες αλλαγές.
20: Πέρασαν 73 χρόνια το 70ο Ράλι Ακρόπολης, 8ος αγώνας παγκοσμίου πρωταθλήματος.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 2026 που θα γίνει ακριβώς εκεί, στο ελληνικό. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς την Κόρινθο, που θα επιβιβαστούν σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο της Superfast, από αυτά που χρησιμοποιούνται στη γραμμή Ανκόνα Πάτρα, και θα κατευθυνθούν μέσα στη νύχτα από τον Κορινθιακό κόλπο, εν πλώ, θα έχουμε ένα πλωτό Park Fermé, πρόκειται για μια καινοτομία που δεν απαντάται στο σύγχρονο WRC, και θα λιμνιστούν στο ολοκένουργιο βραχιόνα του λιμανιού της Ιτέας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, γενιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, για να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Από εκεί θα ξεκινήσει το κυρίως μέρος του αγώνα, το οποίο την Παρασκευή έχει ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο 6, και μπορώ πολύ γρήγορα, αν θέλετε, να σας τις αναφέρω, ξεκινώντας από τους Βοξίτες και στη συνέχεια κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Παρνασσός, Στήρι, το οποίο θα γίνει δύο φορές, ο Λυκώνας και η Θήβα. Το βράδυ τα αυτοκίνητα θα διανυκατερεύσουν στο Λουτράκι και την επόμενη μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγώνας μεταφέρεται στην Πελοπόννησο με άλλες 6 ειδικές διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Μάλιστα, στην Αρκαδία θέλω να πω ότι το αγώνας επιστρέφει ύστερα από 41 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν την ειδική Γυμνό δύο φορές, την ειδική Μέναλο δύο φορές, την ειδική Κολίνες και την ειδική Κεφαλάρη. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου με δύο διπλές ειδικές διαδρομές σε Αγίους Θεόδωρους και Λουτράκι. Συνολικά περιλαμβάνει το Eco Rally Ακρόπολη 2020.
22: Έρχονται στο Nova 931.
23: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
24: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμε 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
6: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
7: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
15: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
17: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
18: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
19: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
20: Για ό,τι ντύνεστε,
18: σκεπάζεστε,
20: αλλά και πατάτε.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
19: Το τέλειο.
18: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
19: Τέλεια επιλογή.
18: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
8: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις άλλες.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην πιο τέλεια και πιο ποφητή μέρα της εβδομάδας, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, την Παρασκευή. Παρασκευή 29 του μήνα και βέβαια έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι όλοι λίγο ως πολύ θα περάσουμε ωραία, θα χαλαρώσουμε. Έτσι είναι το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού που θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο να κάνει και την πρώτη του έτσι καλοκαιρινή εξόρμηση. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους ένα πολύ όμορφο τριήμερο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα που θα μιλήσουμε για τις πλανητικές επιρροές του Ιουνίου, θα δούμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά, αρχές γινωμένης από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους ιχθύς, για το τι τους επιφυλάσσει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, που μπαίνει τη Δευτέρα, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και έρχομαι αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα.
1: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Τι μας επιφυλάσσει ο Ιούνιος του 2026? Να πούμε ότι δεν αποτελεί εξαίρεση ότι είναι ένας ανατρεπτικός μήνας και θα σας πω έτσι συνοπτικά μερικά πράγματα για να τα γνωρίζετε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τους κριούς για να δούμε πώς θα είναι αστρολογικά ο Ιούνιος που μπαίνει τη Δευτέρα πανηγυρικά. Λοιπόν, θα πω έτσι γενικά πράγματα ότι θα είναι ένας μήνας επανατοποθέτησης για τους κριούς. Θα μιλήσετε λίγο πιο καθαρά, θα αφήσετε πίσω ότι έχει κάνει τον κύκλο του. Δεν είναι όμως μήνας για να τρέξετε άτσαλα μπροστά. Θα λέγω ότι πραγματικά αν θέλετε να κάνετε την επόμενη κίνηση που θα είναι και κάτι σταθερό, από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα έχετε κι εσείς μια πιο ήρεμη και μια πιο σταθερή διάθεση, ενώ στα μέσα του μήνα πράγματα ζωντανεύουν, νέες πληροφορίες, νέες συναντήσεις και μια απόφαση η οποία πρέπει να πάρθει. Στο τέλος του μήνα το ζητούμενο είναι να μείνετε προσγειωμένοι και να μην παρασυρθείτε από πράγματα που θα σας έχουν τάξει κάποιοι, χωρίς βεβαίως να έχουν ηθικό υπόβαθρο. Να πω βεβαίως ότι η ένταση ανεβαίνει και μαζί με την ένταση ανεβαίνει και η αδρεναλίνη σας. Οπότε μείνετε εκεί σε όλα αυτά που θέλετε να κάνετε και προχωρήστε τα με συνέπεια. Πάμε στον Ταύρο τώρα για να σας πω ότι ο Ιούνιος του 2026 θα σας βρει με το να ξαναδίνετε αξία σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αρχές σας. Πρώτα απ' όλα, αν θέλετε σταθερότητα, αν θέλετε νόημα, αν θέλετε συναίσθημα, αν θέλετε ασφάλεια και ανθρώπους που θα σας κάνουν να μην αμφιβάλλετε συνέχεια, θα τους βρείτε όλους αυτούς στις αρχές του Ιουνίου, ενώ στα μέσα του μήνα οι σχέσεις και τα οικονομικά έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο. Προς το τέλος του μήνα, θα έλεγα ότι θα χρειαστεί να προσέξετε σε αποφάσεις που παίρνονται από ανασφάλεια και χωρίς πραγματικό λόγο.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος για τους διδύμους. Ένας μήνας, θα έλεγα, για εσάς που είναι και μήνας, που είναι και των γενεθλίων σας, γεμάτος με σκέψεις, με συζητήσεις. Θα έλεγα ότι οι αρχές του Ιουνίου σας βρίσκουν λίγο πιο κοινωνικούς, πιο επικοινωνιακούς, με περισσότερη ανάγκη για να εκφραστείτε. Στα μέσα του μήνα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε σχέσεις, συνεργασίες, μια κουβέντα που μπορεί να έχετε αφήσει στη μέση, ενώ προς το τέλος του μήνα χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία και στα οικονομικά, γιατί κάτι μπορεί να υποθεί και κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί. Οπότε προσέχετε λίγο παραπάνω.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε, φίλες και φίλοι, στους καρκίνους, για να πούμε ότι ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που σας φέρνει λίγο πιο κοντά στον εαυτό σας. Η ενέργεια γίνεται λίγο πιο προσωπική, πιο συναισθηματική και πιο αποκαλυπτική. Στα μισά του μήνα οι σχέσεις και επαφές και οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ προς το τέλος του Ιουνίου μπαίνετε σε μια πολύ δυναμική φάση, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία. Και πάμε στους Λέοντες για να δούμε πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος για εσάς τους βασιλιάδες του Ζωδιακού. Οι Λέοντες, μπορεί να μην ξεκινάει πολύ ωραία αυτός ο μήνας για εσάς, να έχετε κάποια εκρηκτικά έτσι σκαμπανεφάσματα. Θα κάνετε ένα βήμα πίσω και θα πρέπει να το κάνετε από τακτική. Θα έλεγα ότι από τις αρχές του μήνα θα είσαστε λίγο πιο σκεπτικοί, λίγο πιο έτσι εσωστρεφείς. Όμως από τα μισά του μήνα και μετά μια φιλία, μια γνωριμία, μια συζήτηση μπορεί να σας δώσει και έμπνευση. Προς το τέλος του μήνα η ενέργειά σας αρχίζει να αλλάζει και νιώθετε πιο κοντά στον εαυτό σας, αλλά χρειάζεται να αποφεύγετε υπερβολές και βιαστικές αντιδράσεις.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. ακόμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Mega Shopping Parko Γευγελή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Τι λέτε να δούμε λίγο και τους Παρθένους πώς θα είναι τον Ιούνιο? Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Είμαστε μπροστά στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και βλέπουμε πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος για όλα τα ζώδια και έχουμε φτάσει στα μισά. Έχουμε φτάσει λοιπόν στους Παρθένους, που για αυτούς είναι ένας μήνας που θα πρέπει να βάλετε σε τάξη όλα όσα έχετε αφήσει λίγο στο χάος, αν και δεν το κάνετε αυτό. Από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα σας βρουν λίγο πιο συγκεντρωμένους σε στόχους, σε δουλειά, οι φίλοι θα είναι πολύ σημαντικοί. Χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω, ειδικά από άτομα από τον κύκλο σας, γιατί κάτι μπορεί να συζητηθεί και να ξεφύγει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Πολύ προσοχή λοιπόν στον τρόπο που εκφράζεστε, Παρθένη, αυτό το μήνα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Και πάμε στους ζυγούς για να δούμε ότι ο Ιούνιος για το ζυγό είναι ένας μήνας που θα ξαναβεί σχέσεις, θα δει ισορροπίες και τον τρόπο που μοιράζει την ενέργειά του. Προσπαθείτε να κρατάτε τους άλλους πάντα πολύ ευχαριστημένους και θα καταλάβετε καθαρά ποιοι άνθρωποι σας γεμίζουν και ποιοι σας κουράζουν. Οπότε ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που θα βγείτε, θα μιλήσετε, θα δείτε ανθρώπους, θα αλλάξετε παραστάσεις. Στα μέσα του μήνα μία σχέση, μία συνεργασία, μία προσωπική συζήτηση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, να μην χαλάσει η εικόνα και οι αποφάσεις που παίρνονται θα πρέπει να είναι κάτω από το πρίσμα της λογικής και όχι του συναισθήματος. Nova 931.

Για τους Σκορπιούς τώρα, ο Ιούνιος είναι μήνας βαθύτερων συνειδητοποιήσεων. Δεν ενδιαφέρει η επιφάνεια, δεν καλύπτονται τα μισόλογα. Θα έλεγα ότι αυτό το μήνα θα δείτε αλήθεια στις σχέσεις, σε συνεργασίες, σε αποφάσεις. Σας βρίσκουν λίγο πιο συγκεντρωμένους στα πράγματα. Τα μέσα του μήνα είναι μια εποχή που θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση, μια αποκάλυψη, μια εξέλιξη. Προς το τέλος Ιουνίου καλό είναι να αποφύγετε παρορμητικές αντιδράσεις και να μην αφήσετε την καχυποψία να πάρει τον έλεγχο. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύονται.
10: Ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύονται.

0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
1: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Και πάμε στους τοξότες, τα μεγάλα παιδιά του Ζωδιακού. Αυτό το μήνα, τον Ιούνιο, θα έχουν πολύ όρεξη για ζωή, πολύ όρεξη για δουλειά. Είναι μια περίοδος που τα πράγματα δεν τους περιορίζουν. Βλέπουν πιο καθαρά αυτό που θέλουν και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στις αρχές του μήνα έχουν περισσότερη έτσι ανάγκη για επαφή. Στα μέσα του μήνα μια νέα πληροφορία, μια νέα πρόταση θα τους ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Ενώ προς το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν μπροστά τους υποχρεώσεις που θα πρέπει να τις ζυγίσουν πολύ σοβαρά.
7: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

πάμε στους εγώ καιρούς τώρα για να πούμε ότι ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που θα φέρει νέες συνεργασίες και νέες ισορροπίες. Θα πρέπει όσο προχωράτε να οργανώνετε πιο σωστά το χρόνο σας και βεβαίως θα μπείτε και εσείς στη διαδικασία να δείτε ποιοι άνθρωποι αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή σας και ποιοι δεν έχουν καμία θέση δίπλα σας. Είναι δύσκολο όλο αυτό και η αναπροσαρμογή θέλει κότσια. Και να πάμε και στους υδροχόους για να δούμε τι προβλέπετε για αυτούς μέσα στον Ιούνιο. Θα είναι ένας μήνας που θα αλλάξετε ρυθμό. Δεν θέλετε πια να κινήσετε στον αυτόματο, ούτε να γεμίσετε την καθημερινότητά σας με πράγματα που απλά πρέπει να γίνουν. Θέλετε και πράγματα που πρέπει να σας αρέσουν, γιατί αλλιώς αυτή η καθημερινότητα έχει αρχίσει και σας εξαντλεί. Θα έλεγα ότι οι σχέσεις είναι αυτές που μπαίνουν σε προτεραιότητα και η αλήθεια που θα πρέπει να κληθείτε να δείτε με μάτια ολοκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές. www.novaradio.gr.

0: και να κλείσουμε με τους ηχθείς, το τελευταίο ζώδιο για τις προβλέψεις για τον Ιούνιο του 2026. Μετά μια περίοδο που σας έφερε έμπνευση, τρυφερότητα και ανάγκη για χαρά, μετά από μια περίοδο που ίσως νιώθετε ότι πρέπει να διαχειριστείτε πολλά, αν θέλετε ομορφιά, αν θέλετε συνέστημα, αν θέλετε δημιουργικότητα και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε ήρεμα, από τις αρχές Ιουνίου φαίνεται περισσότερη ανάγκη για το σπίτι, για την οικογένεια, ενώ προς το τέλος του μήνα οι υποχρεώσεις επιστρέφουν πιο έντονα και θα χρειαστεί να οργανωθείτε χωρίς να χάσετε βεβαίως και την ευαισθησία σας. Και να κλείσουμε λοιπόν με αυτή την πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και έχουμε μπροστά μας. Να ευχηθώ σε όλους να περάσετε όμορφα, να πάτε με ανθρώπους που αγαπάτε όπου θέλετε, να περάσετε όμορφες ώρες και βεβαίως με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα την Τρίτη. Πρώτο Θεός εδώ. Σας αγαπώ και εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο τρίμερο. Ελένη Μπαρμπάκου, στο μικρόφωνο, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Καλό τρίμερο σε όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
8: Nova 931.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3. Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευθεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να απαραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την Αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του του Ομάν. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσο αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία στο Μις, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπέκα στο πλαίσιο ενεργειών κατά τη Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Επίσης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα έτη αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος να είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να επαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Μόνο χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα μιλώντας στη Βουλή πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα με τα οποία έχει ήδη συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά. Ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου, Ιωάννης Φωστιέρης, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορούμενων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής, καθώς και του αρμόδιου στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της σφοδρής χιονόπτωσης. Η δίκη διεκόπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα της ζέστης. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Η ώρα είναι 8 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε λοιπόν το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ. Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης αναμένει την τελική απόφαση του Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν. Μετά την χθεσινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ξανά μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η καρδιά των γεγονότων και των αποφάσεων χτυπά αυτή τη στιγμή στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί που είναι κλεισμένος εδώ και κάποιες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου σε λίγο και η Κορινά Γεωργίου τώρα είναι έτοιμοι να μας δώσουν όλες τις εξελίξεις, διότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε και πάλι απειλές, είχαμε στρατιωτικές κινήσεις, είχαμε ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά μας υποδεικνύουν νομίζω πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση.
1: Τα βλέμματα Χριστίνα στρέφονται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί όπου, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση της Ουάσιγκτον. Κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά τους όρους που θέτει, τις κόκκινες γραμμές του δηλαδή. Πρωτίστως, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Ενώ το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, που ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Ιράν και βέβαια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί. Στην ανάρτησή του, Χριστίνα, ο Τραμπ προαναγγέλει και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας πως τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στο σπίτι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει τέλος πως δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας και ότι άλλα θέματα ίσονος σημασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις από τους Ιρανούς σχετικά με το πυρηνικό υλικό.
0: Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τους φρουρούς Επανάστασης, όπως αυτή τουλάχιστον μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς, Κορίνα.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης μάλιστα χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων, ισχυρισμοί που κατά την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν το προσχέδιο των όρων που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Φάρς, λοιπόν, ο Τραμπ κάνει λόγο για νίκη, παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, παρόλο που λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έρθει. Σύμφωνα με το πρακτορείο, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή όρους και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο προσχέδιο. Όσο για την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να την απορρίπτει. Το Φάρς αναφέρει ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών μόνο αν γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Πάμε και στην Ουάσιγκτον τώρα, πάμε και στον Μιχαλή Γνατίου που παρακολουθεί τα όσα προκύπτουν από αυτή την σύσκεψη, την πολύ κρίσιμη σύσκεψη στην οποία μετέχει, προείσταται, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κ. Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρόεδρου Τραμπ. Αν και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τη κρίσιμη συνεδρία αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο Πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
0: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο Πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική, αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταποκρίση του Μιχάλη Γνετίου. Τώρα, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλά για περαιτέρω προώθηση των Ισραηλινών δυνάμεων και επέκταση του ελέγχου τους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα με την βοήθεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη.
3: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέτωπο του Λιβάνου. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν, έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή επιχειρούν και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ. Και πλέον οι επιχειρήσεις εκτείνονται από την Βηρυτό μέχρι την κοιλάδα Μπεϊκά, σε αυτό το κυνήγι, όπως λέει το Ισραήλ, που κάνει κατά τη Χεσμπολά. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο στόχος είναι να καταλάβει το Τελ Αβίβ το 70% της έκτασης της Λωρίδας. Και αν δούμε το χάρτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο στόχος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας εικόνα εδώ, όπως βλέπουμε. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την περίφημη κίτρινη πρώτα απ' όλα γραμμή. Αυτή είναι η αρχική γραμμή της κατάληψης. Αυτό που είχε συμφωνηθεί στη Συμφωνία της Εκεχηρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει, θα καταλάβει και θα ελέγχει μια συγκεκριμένη περιοχή βάθους περίπου του 53% ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η δεύτερη γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Με μια σιωπηλή κίνηση, το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες έχει επεκτείνει τον ελεγχό του και πλέον κατέχει περίπου το 64% της συνολικής έκτασης της Γάζας. Και κόκκινη γραμμή, Χριστίνα, είναι αυτό το νέο σχέδιο της επέκτασης από το Τελ Αβίβ, να καταλάβει δηλαδή το 70% της Λωρίδας. Η κόκκινη αυτή γραμμή θα σημαίνει πως θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται στον θύλακα, αλλά σύμφωνα και με αναλυτές θα αποτελέσει πολύ πιθανόν και την αφορμή για να ξεκινήσουν νέες συγκρούσεις με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στη Χαμάς.
0: Τώρα είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ντρόουν που αποδίδεται στη Ρωσία χτύπησε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Έχει σημαίνει συναγερμός και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεράμυνα της χώρας, όπως και άλλων χωρών της Βαλτικής εξάλλου, δέχεται τέτοιο πλήγμα. Αυτή τη φορά οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν, ήταν το μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του Γιάννη Παλιούρα, διότι το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λόγω της Μέσης Ανατολής έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η νέα και σοβαρή εξέλιξη, μια απειλή, κινητοποίησε, όπως είδαμε, άμεσα και το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέδειξε αντανακλαστικά. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Γιάννη, του Γιάννη Παλιούρα, να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη, πού συνέβη και σε τι απόσταση από το μέτωπο συνέβη.
4: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 μέτωπα όπου γίνεται πόλεμος με ντρόν σε μεγάλες αποστάσεις. Ας τα πάρουμε, όπως είπες, ένα-ένα, διότι εμείς ξεχνάμε τον πόλεμο, ο πόλεμος δεν ξεχνάει εμάς. Έχουμε λοιπόν καταρχάς τη Μαύρη Θάλασσα. Η μέρα χθες ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να εξακολουθούν επιθέσεις κατά 3 τάνκερ του ρώσικου σκιώδους στόλου κοντά στην ακτογραμμή της Τουρκίας, εκτός χωρικών υδάτων βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν 2 θαλάσσια ντρόουν, τα γνωστά και στην Ελλάδα πια, καθώς και ένα εναέριο, βγάζοντας εκτός 3 τάνκερ. Την ίδια μέρα όμως οι Ρώσοι απάντησαν. Χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία, τα οποία είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Οδυσσού και έπλεαν κοντά σε ακτές Ρουμανίας σε ασφαλή θεωρητικά διάδρομο. Έχουμε εκεί πέρα πλήγμα και σε ένα τουρκικό πλοίο όπου υπήρχαν και 2 τραυματίες. Μετά όμως είχαμε το άλλο πρόβλημα, τη λεγόμενη διάχυση του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε για πρώτη φορά πλήγματα στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στη Ρουμανία, όπως είπες. Είχαμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Πολωνία, Ρουμανία, στις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία. Συνάγερμοι, κάτοικοι σε καταφύγια.
0: Κλείνανε τα αεροδρόμια για λίγες ώρες.
4: Ακριβώς.
0: Και οι ηγεσίες των χωρών επίσης να τρέχουν σε καταφύγια, είχαμε δει πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτές είναι, αυτά είναι τα αδέσποτα drones. Ή είναι επί τούτου?
4: Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως κρατάμε το βασικό. Ότι για πρώτη φορά έχουμε πλήγμα από ένα ρώσικο, όπως φαίνεται, drone σε χώρα του ΝΑΤΟ, σε κατοικημένη περιοχή και έχουμε τραυματίες πολίτες. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη του κινδύνου, αν θέλεις, για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Όσο και το αν ήταν λάθος, κάποιο drone χάθηκε, κάποια προειδοποίηση δόθηκε, κανείς δεν ξέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ στην περιοχή πετάνε γύρω στα 1000 οπλισμένα drone, τα οποία δέχονται πυρά, δέχονται παρεμβολές και είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια μπορεί να φύγουν και από την πορεία τους.
0: Βοήθησε μας σε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι drones από αέρος λοιπόν.
4: Ακριβώς.
0: Θαλάσσια drones επίσης είδαμε. Με την χερσαία επιχείρηση, με το χερσαίο κομμάτι, τι γίνεται?
4: Αυτή είναι μια επιχείρηση που την διεξάγουν οι Ουκρανοί και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες την διαδικασία διακοπής της επαφής της Κρυμαίας με την Ρωσία. Χτυπώντας, έχουν δημιουργήσει μια λεωφόρο θανάτου, την λεωφόρο Νοβορώσια, όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι, είναι σε περίπου απόσταση 100 έως 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
0: Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπουν εδώ και τηλεθεατές.
4: Ξεκινάει από το Ροστόφ, Μαριούπολη, Μελιτούπολη και φτάνει στην Κρυμαία. Από εκεί είναι ο βασικός εφαδιασμός και της Κρυμαίας αλλά και του Νοτίου Μετώπου. Και κατάφεραν εδώ και μερικές μέρες οι Ουκρανοί πρώτον να έχουν συνεχή εικόνα με ντρόουν σε απόσταση, όπως επαναλαμβάνω, 100 με 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο και να βάλουν με ντρόουν μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κινούμενους στόχους.
0: Είδαμε τώρα, καθώς πλησιάζουμε στο χάρτη, υπάρχει και η γέφυρα του Κέρτς. Γιατί δεν επιδιώκουν μέσω αυτής να γίνει αυτός ο εφοδιασμός?
4: Η γέφυρα του Κέρτς, όπως είπες, απλά εδώ και καιρό υπάρχει. Έχει βληθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεν θεωρείται πια αξιόπιστη για τον εφοδιασμό όλης Κρυμαίας, ούτε στρατηγικά, αλλά το κυριότερο, ούτε καν δομικά. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν στρέψει προσοχή στο κυνήγι, γιατί ότι περί αυτού πρόκειται, των ρώσικων εφοδιοπομπών που κινούνται στο νότο, κόβοντας και τον εφοδιασμό της Κρυμαίας, αλλά βασικότατο και τον εφοδιασμό των ρώσικων ομάδων μάχης που είναι στο νότιο μέτωπο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου τι απαντά η Μόσχα σε όλα αυτά και πώς έτσι χαρακτηρίζει τα αντανακλαστικά που επέδειξαν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρωσία φαίνεται πως δεν πτωείται.
1: Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, δήλωσε πριν από λίγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αστάνα, τονίζοντας, Χριστίνα, πως οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψευδής. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε μάλιστα πως δεδομένη της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει αν ήταν ρωσικό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε προαναγγείλει, ο κ. Μεντβέντεφ, πως μη επανδρομένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες και να εμποδίζουν τους πολίτες να κοιμούνται γαλήνια. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνιζε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκει το ντρόουν, όμως επεσήμανε πως οι ανήκαν ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ας ετοιμαστούν. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ προσοχή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο και την Deutsche Welle μας ενημερώνει για τις κινήσεις της αλλά και για την οργή του Μέρτς.
5: Είναι διαφορετική εικόνα εδώ στο Βερολίνο με τις σχέσεις καγκελαρίας αλλά και Κρεμλίνου να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αδύρ. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε με έντονη γλώσσα την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Το Βερολίνο την αποδίδει τουλάχιστον προς το παρόν στη Μόσχα. Κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Γερμανία είναι έτοιμη μαζί με τον ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό της Συμμαχίας. Έκανε επίσης λόγο για μια απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας. Και από εκεί και πέρα είχαμε μια δήλωση και από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επίσης κάνει λόγο για κίνδυνο στην συλλογική ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η άμυνα της Ουκρανίας, αλλά επίσης και συνολικά οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες εντός του ΝΑΤΟ, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και αναλαμβάνει προσεχώς μαζί με την Ολλανδία το νέο αρχηγείο του ΝΑΤΟ σε Εσθονία και Λετωνία.
0: Τώρα θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, μια υπόθεση με άρωμα κατασκοπίας που ερευνούν οι Βρετανικές αρχές. Έλληνας υπήκος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου αντιπολιτευόμενου ιρανικού μέσου για λογαριασμό υπηρεσίας που συνδέεται με την Τεχεράνη. Κρίνεται ως μια υπόθεση σοβαρή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη.
4: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται Χριστίνα, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
9: Τα χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και εμφανίζεται να διαμένει μόνιμα στην πόλη Τούτζινγκ έξω από το Μόναχο. Από αστυνομικές πηγές ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι ο συλληφθής έχει λευκό ποινικό μητρό στην Ελλάδα. Προκύπτει όμως ότι στις λίστες της Ίντερπολ υπάρχει καταχωρισμένο σε βάρος του το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας, και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στην γειτονική χώρα. Για την υπόθεση, να πούμε κλείνοντας, Χριστίνα, ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις διευθύνσεις αντιτρομοκρατίας της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις.
14: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
15: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
16: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
15: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
16: Prestige ξεχωρίζει κάθε φορά.
15: Nova 931.
13: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
20: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
19: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Οκτώ και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα στα δικά μας, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, στα Χανιά, μίλησε ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο. Για το δημογραφικό και για την εγκατάλειψη της περιφέρειας μίλησε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή να προηγείται της κούρσας. Ο Γιάννης Καντέλης έχει το ρεπορτάζ.
25: Τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
26: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
25: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
27: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
25: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
28: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
1: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
25: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσεων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
0: Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο του. Θα ακούσετε το σχόλιο, μάλλον, που έκανε νωρίτερα στην Χριστίνα Βίδου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτήν την εβδομάδα είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον Παλμό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα δούμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
2: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το Πασόκ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
3: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρία θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν. Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα ακούσετε. Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των

0: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
1: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
2: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
0: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
3: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
4: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
0: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
6: Είναι λογικό ότι στα 27 χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
0: Την ίδια ώρα στην Κουμουντούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σοκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
7: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
5: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
0: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
8: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
9: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
10: Τώρα με νέα προκλητική ρητορική επιστρέφει ο Ερντογάν με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο άλωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας μέσα από την Αγία Σοφιά μίλησε για νέες νίκες εμπνευσμένες από την ένδοξη κατάκτηση. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
11: Σήμερα ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν πρώτα απ' όλα επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά που είχε μετατρέψει ο ίδιος με προεδρικό διάταγμα σε τζαμί, από μουσείο σε τζαμί. Εκεί διάβασε στίχους από το Κοράνι και αργότερα ακολούθησαν και διάφορες τελετές για τον εορτασμό, όπως λένε, για την άλωση Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εκεί έδωσε ένα όραμα για τους Τούρκους πολίτες, τονίζοντας ότι όπως έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης και άνοιξε και η Αγία Σοφιά και απελευθερώθηκε, έτσι η Τουρκία μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να ουσιαστικά έδωσε ένα όραμα για νέες κατακτήσεις. Μια δήλωση που την κάνει τα τελευταία χρόνια αφού έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί.
10: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Προβολής, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει το ρεπορτάζ.
12: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το Turkegean, να πάρει μια
13: μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Θεωρείται ότι παραπλανεί το

0: καταναλωτικό κοινό, θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το Turk Aegean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.
1: Αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή τριών καταδικαστέντων για την τραγωδία στο Μάτι μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Η Άννα Κανδύλη θα ακούσετε τώρα το σχόλιο που έκανε νωρίτερα και θα μας εξηγήσει και το καταρχήν σκεπτικό της απόφασης, αν δηλαδή βάσει αυτού κλείνει οριστικά η απόφαση και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ειδικά για τις ποινές.
2: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε,
1: δεν μπορούν να μείνουν. Αυτό.
2: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
1: Τώρα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 22 πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα με οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δουρουδή.
3: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
3: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
0: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
3: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
5: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίστον ανώμημα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
3: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
1: Ακούστε και αυτή την ιστορία. Υπόσχονταν δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και ενοικιαστές, αποκομίζοντας περισσότερα από 85.000 ευρώ. Η Κάτια Νιάκαρη.
6: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστονε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
7: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι ήρθε η συνεργάτης μας από την αυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω, όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει.
6: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικών με την τιμή ενοικίαση στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
7: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντημένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας.
6: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά. Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
7: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίναμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκια, ήταν στα 1000 ευρώ.
6: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
1: Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 2,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο ο 42χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 32χρονης συζύγου του στους Αμπελόκηπους, του ισορρό της οποίας είχε αποκρύψει στο πατάρι του σπιτιού. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
8: Πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει τη σύζυγό του με ένα σφυρί. Στη συνέχεια είχε τη λήξη καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά είχε τοποθετήσει τη σωρό τη σύζυγού του στο πατάρι. Μία εβδομάδα παρέμενε η σωρός της γυναίκας εκεί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έλεγε σε συγγενείς και σε φίλους ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. 5 μέρες μετά ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές το αποτρόπιο έγκλημά του. Θόλωσα είχε πει τότε στους αστυνομικούς. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε τα παιδιά μου και θα με εγκατέλειπε. Για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία του δράστη σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας από τους δικαστές να τον καταδικάσουν για τη στιγερή δολοφονία του.
1: Πάμε και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας πει περισσότερα για μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, οικισμούς του Ασπρόπυργου και της Φωκίδας, που έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα.
9: Περίπου 3 χιλιόμετρα καλώδια, Χριστίνα, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από οικισμούς του Ασπροπύργου. Οι αποψηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε χθες το πρωί με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών άλλων 7 αστυνομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκε drone για την εναέρια επόπτευση της αστυνομικής επιχείρησης και αστυνομικό σκύλο για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 29 τροχαίες παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και για στέρηση παιδικού καθίσματος. Σε αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση, σε οικισμούς στην Φωκίδα ελέγχθησαν 32 άτομα, 16 οχήματα, ενώ ερευνήθηκαν 11 ηχείες και πρόχειρα καταλήματα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παρεμπόριο, και σε αυτή την περίπτωση η συνεργεία του ΔΔΕ αποσύνδεσα τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
1: Πάμε και προς το φινάλε μας, ακούγοντας τώρα τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απένει με τα εύσημα στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Και έλαβε δώρο ένα σκάκι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
11: Με φωνάζω σκακιστή. Αλλά ένα, τι ωραίο.
10: Οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών του Ολυμπιακού μία μέρα μετά την αποθέωση στο Φάληρο. Το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού ξεδιπλώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι επιδεικνύουν τα κεκτημένα του Final Four και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο αρχιτέκτονας των νέων πρωταθλητών Ευρώπης είδε τους παίκτες του να αφήνουν τα μεθεόρτια και να παρουσιάζονται σοβαροί απέναντι στην ΑΕΚ.
12: Ένα φανταστικό μπάζερ μπίκερ, κοιτάξτε το Σάσα Βεζέγκοφ.
13: Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ.
10: Κορυφαίος στη νίκη των Ερυθρόλευκων με 94-77 και το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους. Και ο κόσμος ζήτησε την παραμονή του. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Basket League πήρε και ο Παναθηναϊκός διαχειρός αρχηγού. Ο Κώστας Λούκας σκόραρε 10 πόντους στην παράταση, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ και υπέγραψε το 114-102 στο ροζ φύλλο αγώνα.
14: Maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again.
10: Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 96-96, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι όπως και κάθε βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
17: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
19: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
22: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
23: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
20: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Τραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
23: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
24: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
25: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
2: Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
3: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
14: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
17: Στο Nova 931 News Today.
18: Χορηγός της εκπομπής
19: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 μέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Δεν θα με πονέσεις.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.

0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Nova 931.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός,
0: ΔΕΗ. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τρελαθώ.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Σως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.